στον κόμβο κυφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

Τα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε

0: Σας άρεσε!
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω. Πέντε νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω,

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέξη.

0: παγιάτικα δολώματα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Οριοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Επίσης, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 σε περιοχή της Καλαμαριάς θα διακοπεί ηλεκτροδότηση στην περιοχή μεταξύ των οδών Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη. Σε περιοχή της Καλαμαριάς επίσης, από τις 10.30 το πρωί ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι, θα υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης μεταξύ των οδών Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλατζάκη και Τρυπόλεως. Ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχτεί στη μάχη των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αρχίσει τις συναντήσεις του το πρωί με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια το πρόγραμμά του μεταφέρεται στο Μέγαρο Μουσικής, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις και τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Μόλις ολοκληρωθούν οι συναντήσεις με τους φορείς, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία, όπου την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Στην τελική ευθεία οι εργασίες του σταθμού της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, που θα υποδεχθούν τις επόμενες μέρες χιλιάδες επιβάτες με πρεμιέρα αύριο Πέμπτη. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο της πόλης στο ανατολικό άκρο της Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόνο 25 λεπτά. Στο μεταξύ, η Καλαμαριά υποδέχεται και ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου με αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές και νέες διαδρομές. Η γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται, ενώ προστίθεται νέες γραμμές και τροποποιούνται οι γραμμές 7-33 και 39. Στόχος, καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με τους σταθμούς του μετρό και η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει μετρό και λεωφορεία. Σημαντική ανάσα στο εισόδημά τους παίρνουν χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που είδαν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται στο 35-70% τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, που θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί, προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Στόχος είναι η εξασφάλιση των μαθητών και των μετακινήσεων με προτεραιότητα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό σόου. Τοπικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες προβλέπεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

Γαλλία. Πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

το πω μωρό μου πίσω έλα. Με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα. Στο το που μπορείς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Με παρατάς και κάνω κάμια τρέλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25ης Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε νωρίτερα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από αύριο 5η, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, νέα Ελβετία αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ελληνικό μετρό ΑΕ έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού στις 9.30 το πρωί. Ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά τα εγγένεια θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής και εκεί θα ξεκινήσουν μέχρι το απόγευμα αλλεπάλληλες συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων, δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, εν ώψη και των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Μόλις ολοκληρωθούν οι συναντήσεις με τους φορείς, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία, όπου την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Σημαντική ανάσα στο εισόδημά τους παίρνουν χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είδαν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται στο 35% από το 70% τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλη δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα, όπου διατυπώνονται καταγγελίες σχετικά με πιθανή αιτιώδη συμβολή καλωδίων του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εκδήλωση πυρκαγιών. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί, προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια. Μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό, στόχος είναι η εξασφάλιση των μετακινήσεων με προτεραιότητα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τη 1 το μεσημέρι της 5ης 27 Αυγούστου. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, κλειστό μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά την 1η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε χθες το Δημόσιο Ινστιτούτο που το διαχειρίζεται. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε λίγο κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει λίγο κίνηση η οδός Κατσιμίδη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει σχετική νομοθεσία η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου, Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ελληνικό μετρό ΑΕ έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής. Η Καλαμαριά υποδέχεται και ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου με αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές και νέες διαδρομές. Η γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται, ενώ προστίθενται νέες γραμμές και τροποποιούνται οι 7, 33 και 39. Στόχος καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με τους σταθμούς του μετρό και η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει μετρό και λεωφορεία. Ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό. Ο κ. Μητσοτάκης θα αρχίσει τις συναντήσεις του το πρωί με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια, το πρόγραμμά του μεταφέρεται στο Μέγαρο Μουσικής, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις και τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Σημαντική ανάσα στο εισόδημά τους παίρνουν χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είδαν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται στο 35% από το 70% τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Goat τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Η έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία του καλοκαιριού θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικιών και στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αντίστοιχα, σε συνεργασία με τις κινητές μονάδες αιμοληψίας των νοσοκομείων Αχέπα, Ιπποκράτειο και Γεώργιος Παπανικολάου. Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε μια από τις πλέον πολύ νεκρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Με την πρωινή ενημέρωση εδώ στον FM 100 θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 12 περίπου, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στην υποστήριξη τεχνικά και στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα η Σοφία Κανάκη. Μαζί λοιπόν θα δούμε όλες τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και ξεκινώντας από την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, όσοι κινήσετε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά, υπάρχουν καθυστερήσεις καθώς πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τη διακόρα, στο ρεύμα προς ανατολικά σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα ήδη να σημειώνεται και να παρατηρείται μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Πολλή κίνηση έχει και η Κατσιμίδη, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, όπως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Τσιμισκή από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους.

από το πρωί σε εξέλιξη διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα είναι οι κάτοικοι στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών. Μέχρι τις 2.30 διακοπή ηλεκτροδότησης παρατηρείται σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Επίσης, μέχρι τις 11 για μία ώρα ακόμη σε περιοχή της Καλαμαριάς, μεταξύ των οδών Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζυργάνου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη. Και από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 μετά το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχή της Καλαμαριάς και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κοτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη και Τρυπόλεως. Έχουμε την έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία του καλοκαιριού που διεξάγεται στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαιών από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ. Σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαιών και αύριο, Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, Ελευθερίου Βενιζέλου 125 στη Νεάπολη. Η έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με κινητές μονάδες αιμοληψίας στο νοσοκομείο Ναχέπα, Ιπποκράτιο και Παπανικολάου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει από αυτή την ώρα και μέχρι τη 1 το μεσημέρι ανοιχτή ενημερωτική δράση στο κέντρο της πόλης έξω από τη στάση μετρό Αγία Σοφίας με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με βασικές πρώτες βοήθειες για σκύλους. Και φυσικά η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας για την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κινείται όμως και είναι έτοιμη να παραλάβει την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγκαίνια στις 9.30 το πρωί, μετά το μεσημέρι, οι επιβάτες πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται με το μετρό προς τις περιοχές της Καλαμαριάς. Αύριο στην πόλη μας θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Παρουσία του θα γίνουν και τα εγκαίνια του μετρό προς Καλαμαριά το πρωί. Ενώ στη συνέχεια είναι οι προγραμματισμένες συναντήσεις στο Μέγαρο Μουσικής με φορείς της πόλης, με δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας εν όψη και των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Φέτος υπενθυμίζουμε ότι η τιμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά αναλυτικά θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της 2ωρης παρέας σήμερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση.

Εδώ λοιπόν επανήλθαμε στην πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 19 λεπτά μετά τις 10, και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πού κινείται σήμερα η ειδησιογραφία με τη ματιά από τις εφημερίδες. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα: λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Γράφει η εφημερίδα. Τα νέα στην πρώτη σελίδα: κουπόνια σίτησης πότε φορολογούνται όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο, μέχρι νεοτέρας η Αθήνα αποφάσισε. Γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Απογευματινή, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίζεται συλλαλητήριο στην πλατεία της ΧΑΜΦ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα εγγενείων της έκθεσης, στις 5.30 το απόγευμα. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για το φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία του Πρωθυπουργού, αλλεπάλληλες αύριο οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μουσικής. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, ρωσικά ντρόουνς καμικάζι, ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Η εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Η Εστία, επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επιθέσεις κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Η εφημερίδα Political στην πρώτη σελίδα: ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Αυτά λοιπόν ήταν τα κυριότερα θέματα με τα οποία απασχολούνται σήμερα οι εφημερίδες. Είναι σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026. Χθες, μετά από 2,5 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ η οικογένειά του είναι συντετριμένη. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη που απέκτησαν μαζί. Ένας πολύ σοβαρός και χαμηλών τόνων καλλιτέχνης. Καλό του ταξίδι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 10. Γεγονός είναι πλέον η πρόσκτηση από το πολεμικό ναυτικό δύο ιταλικών φρεγατών, κλάσης Μπεργκαμίνη, καθώς ολοκληρώθηκαν όλα τα προπαρασκευαστικά στάδια για την ένταξή τους στον ελληνικό στόλο. Η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών, κλάσης Μπεργκαμίνη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιά, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις πληροφορίες γύρω από την λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς Καλαμαριά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

weiter sein soll. Fisch auf der Säule, sie sollen.

34 λεπτά μετά τις 10, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους ακούνε σε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά επίσης και σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Τετάρτη 26 Αυγούστου και πάμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1071 η μάχη στο Μαντζικέρ, το Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγεί το Ρωμανός τέταρτος ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του VI στη μάχη του Κλεσί. Το 1959 σαν σήμερα η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple.

στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα το 1740 γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του Ζακ. Το 1743 έρχεται στη ζωή ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Το 1914, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση, ο Πιότ Νεστέροφ. Το 1919 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Και το 1980 ο Αμερικανός καρτουνίστας από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο, ο Τεξ Άβερι.

Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, πρωινή ενημέρωση. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μέχρι και τις 12 κοντά σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Και όπως είπαμε και στην έναρξη, αλλά και στα δελτία ειδήσεων από το πρωί στον FM 100, η Θεσσαλονίκη, εκτός από ρυθμούς 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα, κινείται και σε ρυθμούς της λειτουργίας, της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο το οποίο πλέον οι Θεσσαλονικείς το ζούμε εδώ και 1,5 χρόνο στη βασική γραμμή. Ήρθε τώρα και η ώρα των κατοίκων και των επισκεπτών.

0: της Καλαμαριάς να το ζήσουν αυτό το όνειρο που πλέον εμείς έχει γίνει καθημερινότητά μας. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Νίκος Σταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτει. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρτίδου. Καλημέρα.
0: Κύριε Ταχιάο, πλέον νομίζω ότι το όνειρο των Θεσσαλονικαίων γίνεται και όνειρο και πραγματικότητα των κατοίκων της Καλαμαριάς. Αύριο στις 9:30 το πρωί η επέκταση προς την Καλαμαριά γίνεται πλέον πραγματικότητα. Λίγο μετά το μεσημέρι νομίζω ότι θα μπορούν οι Καλαμαριώτες, θα μπορούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να χρησιμοποιήσουν και την επέκταση.
1: Ναι, επιτρέψτε μου να πω λίγο το εξής, ότι δεν υπάρχει μετρό Καλαμαριάς, μετρό Θεσσαλονίκης και πάει λέγοντας. Το μετρό είναι ένα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά του προδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και το ίδιο θα είναι και μεθαύριο όταν θα προχωρήσει οποιαδήποτε επέκταση του μετρό, είτε αυτή αφορά προς Σταυρούπολη, είτε αφορά προς Εύωσμο Κορδελιό, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, mm-hmm. προς οποιαδήποτε περιοχή της πόλης. Το μετρό είναι ένα ενιαίο δίκτυο και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, γιατί η επίδρασή του, και γι' αυτό λέγεται μετροπολιτικό μέσο, mm-hmm. ξεπερνάει την ίδια την Καλαμαριά. Ουσιαστικά σκεφτείτε ότι δεν επηρεάζει μόνο τους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, αλλά και την Θεσσαλονίκη, η οποία θα δει στο κέντρο της να μειώνει την κίνηση των αυτοκινήτων. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέσο το οποίο αλλάζει την πόλη, όλη την πόλη.
0: Και ήδη το έχουμε διαπιστώσει.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν αύριο στις 3 το μεσημέρι, γιατί θα προηγηθούν τα εγγένεια και θα πρέπει να αφαιρεθούν οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν για τα εγγένεια από το σταθμό της Μίκρας. Mm-hmm. Ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι το μετρό για το κοινό, θα ανοίξουν οι σταθμοί, τα τρένα ήδη πηγαίνουν έρχονται και θα πηγαίνουν έρχονται και αύριο όλη την ώρα μεταξύ Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης, απλώς δεν έχουν επιβάτες στο τμήμα της Καλαμαριάς.
0: Κύριε Ταχιάο, η διαδικασία με τους σειρμούς, λίγο να την εξηγήσουμε στον κόσμο για τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, θα γίνεται η ανακοίνωση, όπως τώρα ακριβώς γίνεται προς Νέα Ελβετία και προς νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα γίνεται και η ανακοίνωση προς σταθμό Μίκρας προφανώς.
1: Να
0: το δούμε από την αρχή. Σωστά.
1: Μιλάμε για μια ενιαία γραμμή που έχει δύο κλάδους. Ένας κλάδος καταλήγει στη Καλαμαριά mm-hmm. μετά την 25η Μαρτίου και ο άλλος κλάδος καταλήγει στη Νέα Ελβετία επίσης μετά την 25η Μαρτίου. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν ξεκινάει τρένο από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και πηγαίνει προς την Καλαμαριά. Και κάποιος θέλει να πάει στην Μίκρα ή θέλει να πάει στην Καλαμαριά ή στην Αρετσού ή στη Νέα Κρίνη ή στην Ομαρχία. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν, ο οποίος θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Θα μπει στο τρένο που γράφει πάνω Καλαμαριά, Μίκρα, και θα πάει σε όποιον σταθμό θέλει να κατεβεί. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία μετεπιβίβαση, δεν κάνει τίποτα. Ομοίως, ο άλλος που πηγαίνει προς τη Βούλγαρη θα επιλέξει το τρένο που πηγαίνει προς τη Νέα Ελβετία και θα κατεβεί στη Βούλγαρη χωρίς καθώς να κάνει καμία μετεπιβίβαση. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία μετεπιβίβαση. Πηγαίνουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλουν, αρκεί να πάρουν το σωστό σειρμό, το σωστό τρένο. Mm-hmm. Τώρα, κάθε πότε θα έρχονται αυτά τα τρένα.
0: Ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι... Ας το πω αλλιώς. Στα τρία τρένα που θα ξεκινούν, mm-hmm. τα δύο θα πηγαίνουν προς τη Καλαμαριά, το ένα θα πηγαίνει προς την Ελβετία. Και όταν θα επιστρέφουν με την ίδια αναλογία θα επιστρέφουν προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μαρτίου θα έχουμε μια χρονοαπόσταση σε ώρες αιχμής περίπου 3 λεπτά. Τόσο είναι η χρονοαπόσταση την οποία αυτή τη στιγμή υιοθετούμε με τη ζήτηση που υπάρχει σε ώρες αιχμής.
0: Ναι.
1: Και προς την Νέα Ελβετία προφανώς θα είναι μεγαλύτερος ο χρόνος, γιατί θα πηγαίνει το ένα κάθε τρία τρένα. Αυτοί που θέλουν να πάνε στη Βούλγαρη και στην Ελβετία δηλαδή θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο παραπάνω στους σταθμούς mm-hmm. και λιγότερο από αυτούς όσοι πηγαίνουν προς την Καλαμαριά, γιατί δεν είναι πιο συχνά τα τρένα προς την Καλαμαριά. Τώρα, όταν κάποιος γυρίζει από τη Νέα Ελβετία και πηγαίνει στην Βενιζέλου, για παράδειγμα, παίρνει mm-hmm. το τρένο και πηγαίνει στην Βενιζέλου. Όταν κάποιος γυρνάει από την Μίκρα και πηγαίνει στη Βενιζέλου, πάλι παίρνει το τρένο και πηγαίνει στη Βενιζέλου. Εάν κάποιος θέλει να πάει από τη Νέα Ελβετία στην Καλαμαριά, θα κατεβεί στο σταθμό 25 Μαρτίου και θα πάρει το άλλο τρένο που πηγαίνει προς τα Καλαμαριά με το ίδιο εισιτήριο για να πάει στον προορισμό του.
0: Μάλιστα, δώσατε και τη δυνατότητα.
1: Δεν νομίζω να σας μπέρδεψα, αλλά είπα λίγο περιγραφικά όμως.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουμε αυτές τις ερωτήσεις από τον κόσμο. Όπως επίσης έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα, υφυπουργέ, και μας ρωτούν ότι αν κάποιος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό επιλέξει να πάρει το σειρμό που κατευθύνεται προς Μίκρα, θα έχει τη δυνατότητα να κατεβεί και σε στάσεις πριν την 25η Μαρτίου.
1: Φυσικά. Όλοι οι σειρμοί σταματούν όλοι παντού.
0: Τέλεια. Οπότε τη λύνουμε και αυτή την απορία, γιατί μας έχουν ρωτήσει αρκετοί ακροατές.
1: Ας πούμε το εξής. Κάποιος παίρνει το σειρμό που πηγαίνει προς Μίκρα και καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος, γιατί πηγαίνει στην Νέα Ελβετία. Κατεβαίνει σε όποιον σταθμό θέλει και παίρνει το σειρμό που πηγαίνει στην Νέα Ελβετία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Τα ξεκαθαρίζουμε όλα αυτά, γιατί ο κόσμος μας ρωτάει, έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα. Οπότε είναι καλό να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί ακούνε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε τώρα και κάποιες αλλαγές στα ωράρια. Επανερχόμαστε κατά την περίοδο της έκθεσης το 24ωρο Παρασκευή και Σάββατο.
1: Παρασκευή και το Σάββατο, στην περίοδο της έκθεσης, θα έχουμε την 24ωρη λειτουργία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, θα είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, θα ξεκινήσουν το πρωί και θα τελειώσουν το άλλο βράδυ τα τρένα.
0: Ωραία.
1: Οι σειρμοί, Παρασκευή και Σάββατο, και στις 4 και 5 του μηνός και στις 11 και 12 του μηνός.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως, τις υπόλοιπες μέρες, το μετρό ξαναγυρνάει στο πρόγραμμα το οποίο είχε και παλιά, δηλαδή τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα ξεκινάει στις 5 και 4 το πρωί και τελειώνει στις 12.30.
0: Ωραία.
1: Την Παρασκευή και το Σάββατο ξεκινάει πάλι 5 και 4 και θα τελειώνει στις 2
0: τα μεσάνυχτα,
1: εκτός από τα Σαββατοκύριακα, το πρωί μάλλον, 2 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα. Ουσιαστικά δηλαδή γυρνάμε στο προηγούμενο ωράριο, με εξαίρεση τις δύο Παρασκευές και Σάββατα της
0: έκθεσης, για να διευκολυνθούν.
1: Και τις Κυριακές θα είναι πάλι από τις 5 και 4 μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
0: Το
1: μετρό κλείνει το βράδυ, πρέπει να το πούμε αυτό για να μπορούν να κάνουν συντήρηση.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Γιατί η γραμμή έχει ρεύμα, πρέπει να μπορούν να μπουν μέσα με ασφάλεια οι τεχνίτες, mm-hmm. να κάνουν συντήρηση, να μπορούν τα τρένα να ελεγχθούν. Εντάξει, δεν γίνεται να λειτουργήσει 24ωρη βάση 7 μέρες τη βδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Και να αναφερθούμε λίγο και στην προγραμματισμένη ενεργοποίηση του συστήματος Tap and Pay στο μετρό. Έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις κι εσείς, προκειμένου να χρησιμοποιούμε απευθείας, για να το πούμε πιο απλά στον κόσμο, την πιστωτική χρεωστική κάρτα. Αυτό από πότε βλέπετε να το λειτουργούμε?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα κινείται. Κοίταξε, mm-hmm. αυτή η δυνατότητα υπάρχει
0: στα μηχανήματα.
1: Στις πύλες της Καλαμαριάς, στις mm-hmm. πύλες, στις mm-hmm. πύλες της Οδοξού της Καλαμαριάς. Mm-hmm. Υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να αφορά το σύνολο του δικτύου.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια να επεκταθεί η σύμβαση, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη σχετική δυνατότητα σε όλο το δίκτυο,
0: mm-hmm.
1: ώστε μέσα στην επόμενη χρονιά, στις αρχές της επόμενης χρονιάς, να μπορέσουμε να δουλέψουμε το Tap and Pay, δηλαδή να μπαίνει κανένας με την πιστωτική του ή τη χρηστική του κάρτα στο μετρό.
0: Μάλιστα. Και επειδή ξέρουμε ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας, κυρία Ταχιάου, θέλουμε λίγο να κάνετε μία αναφορά και για την πρόοδο των εργασιών στο flyover.
1: Εντάξει, στο flyover είμαστε σε πάρα πολύ ψηλά ποστά, mm-hmm. κοντεύουμε στο 70%, αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι είναι ένα έργο το οποίο το βλέπω να τελειώνει στον χρόνο που έχει εξ αρχής προγραμματιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το Μάιο του 2027, ένα έργο που τρέχει, νομίζω ότι στο flyover δεν χρειάζεται να μιλάει κανένας πολύ, γιατί το βλέπουν οι Θεσσαλονικείς. Όποιος βγαίνει στον περιφερειακό βλέπει ότι κάθε μέρα έχει ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Δηλαδή αλλάζει μορφή συνεχώς το flyover. Είναι ένα έργο που τρέχει. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ορατό σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι αόρατο όπως το μετρό που mm-hmm. το βλέπεις να εξελίσσεται κάτω από τη γη και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι έχουν εκτιμήσει την ταχύτητα οι Θεσσαλονικείς και όσοι περνάνε από το περιφερειακό. Βέβαια, όχι χωρίς καμία αναστάτωση στις μετακινήσεις τους, αλλά
0: προφανώς.
1: Είπαμε δεν μπορεί να σου
0: δεν γίνεται
1: δεν
0: να γίνει
1: να
0: έργο.
1: Μελέτα, mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει το μελέτα, αν δεν σπάσει αυγά.
0: Βέβαια, εννοείται φυσικά. Προφανώς αυτό ισχύει και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ανάσα και το flyover για την Θεσσαλονίκη, για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Κύριε Ταχιάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.

Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 11. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Και μουσικά θα περάσουμε ακριβώς στις 11 στο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και επανερχόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11 με τις υπόλοιπες συνεντεύξεις μας στο πλαίσιο της πρωινής ενημέρωσης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στην πόλη μας, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αρχίσει τις συναντήσεις του το πρωί με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια το πρόγραμμά του θα μεταφερθεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις με φορείς της πόλης, αλλά και τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Όταν ολοκληρωθούν το απόγευμα οι συναντήσεις με τους φορείς, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία, όπου την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Καλαμαριά υποδέχεται και ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου με αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές και νέες διαδρομές. Η γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται, ενώ προστίθενται νέες γραμμές και τροποποιούνται οι 7, 33 και 39. Στόχος, καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με τους σταθμούς του μετρό και η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει μετρό και λεωφορεία. Σημαντική ανάσα στο εισόδημά τους παίρνουν χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, που είδαν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, που θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σε απευθείας διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικών οχημάτων και ταξί, προχωράει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για τα σχολικά δρομολόγια μετά το αδιέξοδο και στον τρίτο διαγωνισμό. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες βοήθειες υπογράφουν στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Kids Save Lives. Η συμφωνία που θα επικυρωθεί από το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη προβλέπει την εκπαίδευση μαθητών και δημοτικών υπαλλήλων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την ανάπτυξη δικτύου αυτόματων απεινιδωτών στην πόλη, καθώς και τη δημιουργία σταθμών άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικό στο Μεξικάλι, στο Βόρειο Μεξικό, και ανέστειλαν προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πληροφορίες για πιθανή απειλή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.

επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση θα είναι οι συνταξιούχοι. Όπως επανέλαβε τις τελευταίες μέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο, αν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση από μισή ποσοστιαία μονάδα από 1η-1η του 27 μπορεί να ανέλθει ως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Για την ενίσχυση των οικογενειών εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά υποσυζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Όλες είναι πληροφορίες. Όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν το επόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ του Σαββάτου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης προς τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως φυσικά συμβαίνει κάθε φορά πριν, μια εβδομάδα πριν την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, να βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και να συναντάτε με φορείς της πόλης, προέδρους επιμελητηρίων, συλλόγων, δημάρχους, εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίοι αναφέρονται στα προβλήματα, στις διεκδικήσεις των κλάδων τους, ο καθένας ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν θα γίνει αύριο 5η, μετά τις 12 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα γίνει και η μεγάλη εκδήλωση, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Νωρίτερα στις 9.30 το πρωί, παρουσία του θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια, θα δοθεί η γραμμή Καλαμαριάς του μετρό και μετά τις 3 το μεσημέρι, όπως είπε και το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Υποδομών ο κύριος Νίκος Ταχιάος, μετά τις 3 το μεσημέρι το μετρό θα λειτουργεί σε όλη του τη γραμμή κανονικά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το σταθμό της Μίκρας.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και από ό,τι φαίνεται, την τιμητική τους έχουν τα ξενοδοχεία της πόλης μας, καθώς τα δύο Σαββατοκύριακα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου. Με τιμόμενη χώρα υπενθυμίζουμε την Ιαπωνία. Αλλά και την δωρεάν επαιτειακή συνοβλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία το Σάββατο 12 του μηνός στις 9 το βράδυ. Φαίνεται λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα δίνει και την εικόνα μια sold out πόλης όσον αφορά στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Όπως λένε εκπρόσωποι των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης, φέτος οι κρατήσεις έγιναν πιο νωρίς από ποτέ, ενώ ήδη και για το δεύτερο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης, που ως ήθιστε είναι πιο άνευρο, η ζήτηση χτυπά κόκκινο, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στην πόλη.

έκθεση θα λειτουργήσει από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Με πλούσιο πρόγραμμα και στο νότιο τόξο της Χάνθ, στο συναυλιακό πλέον γνωστό χώρο.

συγκεκριμένα το πρόγραμμα των συναυλιών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 2026. Θα περάσουν ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, η Σταβέντο με την Δάφνη και την Μασό, ο Πάνος Μουζουράκης με τον Κωστή Μαραβέγια, η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Ακύλας και η Ρία Ελληνίδου. Την Κυριακή 6 του μηνός στις 9.30 το βράδυ στο τόξο της Χάνθ θα εμφανιστεί ο Λευτέρης Πανταζής με την Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα θα πάρουν τη σκυτάλη ο Σταβέντο, η Δάφνη και η Μαρσό. Την Τρίτη θα ακολουθήσει ο Μουζουράκης με το Μαραβέγια. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη. Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβριο ο Ακύλας. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θα ανέβει στη σκηνή η Ρία Ελληνίδου. Και φέτος η παρακολούθηση των συναυλιών που θα ξεκινάνε στις 9.30 το βράδυ περιλαμβάνεται στο εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.

όσον αφορά το εισιτήριο της έκθεσης, σε έκδοση εισιτηρίου στα ταμεία επιτόπου φέτος το εισιτήριο θα κοστίζει 12 ευρώ. Έχουμε μέχρι 31 Αυγούστου την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου στα 7 ευρώ. Και επίσης την ηλεκτρονική προπόληση καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης από 1η Σεπτεμβρίου στα 9 ευρώ. Το παιδικό από 4 έως 10 ετών τα παιδιά πληρώνουν 6 ευρώ εισιτήριο. Το οικογενειακό των 4 ατόμων ανέρχεται στα 25 ευρώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη FM 100, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11. Και είπαμε, είναι εβδομάδα δώρων. Εβδομάδα δώρων προς εσάς, από εμάς. Μία σχέση η οποία κρατάει πολλά χρόνια. Από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν για πρώτη φορά στον αέρα της πόλης ακούστηκε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ο FM 100. 3 Σεπτεμβρίου 2026 κλείνουμε τα 39 χρόνια και βαδίζουμε όλα ταχώς για τα 40. Με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας αγάπη. Και εμείς με κάθε τρόπο αυτό προσπαθούμε να το ανταποδώσουμε. Σήμερα με 4 διπλές προσκλήσεις για τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Θέατρο Δάσους. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Στο 2310-285-106 μπορείτε να κερδίσετε 4 διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματα θα δοθούν στο ταμείο στο Θέατρο Δάσους. Οπότε κατευθείαν αύριο μπορείτε στις 9 το βράδυ να παρακολουθήσετε την παράσταση «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Μπόστ. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου. Έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή, Σοφία. Όχι. Σοφία Κανάκη εδώ στην υποστήριξη του ήχου. Στην επιλογή των τραγουδιών, 2310-285-106. 4 διπλές προσκλήσεις. Και πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και να ευχηθούμε καλά να είμαστε, να σαρανταρίσετε κιόλας.
0: Όλοι μας, γιατί είναι αμοιβαίο αυτό, εμείς για σας και εσείς για μας.
1: Το ραδιόφωνο μας ενώνει και το αντίστοιχα TV 100 βέβαια.
0: Εννοείται και η τηλεόραση. Μαρίνα Χριστοδούλου. Εννοείται και η τηλεόραση. Επαναλάβετε παρακαλώ.
1: Μαρίνα Χριστοδούλου.
0: Κυρία Χριστοδούλου, αύριο στις 9 στο Θέατρο Δάσους, το όνομά σας θα βρίσκεται στο ταμείο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και σε εσάς, καλή διασκέδαση.

0: Σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σας.
1: Βίνα, δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου, Βίνα Σοφία.
0: Κυρία Βίνα, αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους, το όνομά σας θα βρίσκεται στο ταμείο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να τα εγκαταστήσατε και πολλές καλές ραδιοφωνικές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε, θα τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.

0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Επιτέλους και ένας άντρας. Καλημέρα.
1: Επιτέλους. Να είστε καλά για το κομπλιμέντο.
0: Επιτέλους. Πείτε μας λίγο το ονοματεπώνυμό σας.
1: Στεφάνου Γιώργος. Γιώργος Στεφάνου.
0: Κύριε Στεφάνου, αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους θα βρίσκεται το όνομά σας με μία διπλή πρόσκληση στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Να είστε καλά, πάντα τέτοια.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και πάμε και στην τέταρτη, έχουμε Σοφία, την τέταρτη γραμμή μας για την τέταρτη διπλή πρόσκληση. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ, αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Σας ακούμε, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Το ονοματεπώνυμό σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρίου Δέσποινα.
0: Κυρία Δημητρίου, το ακούσατε και εσείς αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω. Μαρίνα Χριστοδούλου, Σοφία Βίνα, Γιώργο Στεφάνου, Δέσποινα Δημητρίου. Είναι η σημερινή τυχερή για την παράσταση «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Μποστ αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους.
3: Πάντα να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

Αύριο λοιπόν ανοίγει για το επιβατικό κοινό η λειτουργία του παραδοτέου κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι Θεσσαλονικείς, οι επισκέπτες, όλος ο κόσμος θα μπορούν να μπουν στους σειρμούς από και προς Καλαμαριά από τις 3 το μεσημέρι. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, σύμφωνα με συγκεκριτική ανακοίνωση, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από αύριο, Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 5 και 4 τα ξημερώματα μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα. Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 12 και 13, εκείνες τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Αύριο το πρωί τα εγκαίνια στις 9.30 παρουσία του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής. Στις 11.30 η ομιλία του Πρωθυπουργού με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Και φυσικά στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις και οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού με τις πανεπιστημιακές αρχές, με παραγωγικούς φορείς, προέδρους επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων. Και στο τέλος θα κλείσει η αυριανή μέρα το απόγευμα με τη σύσκεψη που θα έχει με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Δυτική Μακεδονία, την Παρασκευή περιοδεύει σε Κοζάνη και Φλόρινα.

σκέψεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: Είμαστε 41 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και σιγά σιγά ετοιμάζεται και η κερκίδα στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Είναι μαζί μας στο στούντιο. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
0: Τι έχουμε, τι γίνεται, ετοιμαζόμαστε, φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε για Νορβηγία. Τι ναι. Ωραία, έχει δροσούλα εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ είχα πάει στη Σουηδία το 17 στο ΠΑΟΚ Έστερσουντ. Τέτοιο καιρό, τέτοια Αύγουστο ήταν και τότε.
0: Ωραιότατα.
1: Τα δύο πρώτα παιχνίδια του Λουτσέσκου, οδυνηρή εμπειρία.
0: Εννοείς από...
1: Συνοδεύτηκε με αποκλεισμό.
0: Α, όχ.
1: Από την νεοφώτιστη τότε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Έστερσουντ. Mm-hmm. Συγγνώμη, δικό μου ήταν.
0: Δεν πειράζει.
1: Και 3-1 έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, για να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι, ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, απέναντι σε σκανδιναβική ομάδα αυτή την εποχή στη Σκανδιναβία, όπου οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Ιδανικές για ποδόσφαιρο, γιατί έχει 10 βαθμούς Κελσίου, 12 κτλ. 15, αλλά είναι μεσούσης περίοδου. Έχουν τον καλύτερο δυνατό ρυθμό που θα μπορούσαν να έχουν είναι οι σκανδιναβικές ομάδες αυτή την περίοδο.
0: Ναι, αλλά απέναντί τους έχουν τον ΠΑΟΚ όμως.
1: Έχουν τον ΠΑΟΚ. 3-1 έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Έχασε 2-0 εκεί, σε γήπεδο με πλαστικό κλωοτάπητο. Κάτι που συνηθίζεται στη Σκανδιναβία λόγω των καιρικών συνθηκών.
0: Okay.
1: Για να μην καίγεται το χορτάρι από το χιόνι. Έχασε 3-1. Τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ και αποκλείστηκε. Είναι δύσκολες συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πλήρως συγκεντρωμένος. Έφυγε για την Νορβηγία αποστολή. Αναχώρησε με πτήση τσάρτερ. Είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Για να προσγειωθεί στο, νομίζω στο Όσλο, δεν ξέρω αν έχει αεροδρόμιο, το Μπέργεν. Mm-hmm. Είναι η πόλη στην οποία εδρεύει η Μπραν. Το Μπραν Στάντιουμ θα είναι γεμάτο, 17.000 εισιτήρια έχουν προπολιθεί στο γήπεδο της νορβηγικής ομάδας. Με τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε ιδιαίτερα νέα όσον αφορά τον καταρτισμό, ας πούμε, της αποστολής. Ταξίδεψε και ο Άλλη με την υπόλοιπη αποστολή. Mm-hmm. Άρα μοναδική απόντηση αυτή τη στιγμή είναι οι δύο γνωστοί, οι τραυματίες, οι ανέτοιμοι για νέο στάδιο αποθεραπείας, ο ΜΕΙΤΕ και ο Ντεσπότοφ, και ο Ζίβκοβιτς,
0: τιμωρημένος,
1: του οποίου η ποινή δεν μειώθηκε, δεν έγινε δεκτή η ένσταση του ΠΑΟΚ στην UEFA. Έμειναν οι δύο αγωνιστικές, δεν παίζει ούτε στον αγώνα ρεβάνς. Αυτοί οι τρεις είναι οι σημαντικοί απόντες. Πολύ σημαντικός απόν ο Ζίβκοβιτς. Το είδαμε και στον αγώνα με το Λιβαδιακό, όπου ήταν MVP με 2 assist, 1 γκολ με πέναλτι. Και πολύ ηγετική φυσιογνωμία. Πλέον, ας πούμε, είναι ο ηγέτης της ομάδας, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, και είναι και ο αρχηγός.
0: Στις 8 αύριο ο αγώνας, έτσι.
1: Στις 8 το παιχνίδι, η Σέντρα. Πολύ καθοριστικό. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη για να περάσει, έστω και στα πέναλτι, όπως λέγαμε και χθες. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα συνιστά έναν πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό με πολλές αρνητικές συνέπειες.
0: Και θα προσθέσει και ακόμη ένα λιθαράκι στο ήδη κακό κλίμα,
1: βέβαια,
0: των προηγούμενων ημερών.
1: Της εσωστρέφειας και τα λοιπά. Άρα αναζητείται εδώ μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Μπραν δεν είναι κάποιο φόβητρο. Δεν είναι καν τόπο ομάδα στην Νορβηγία. Πέρυσι είχε πάρει την έκτη θέση. Φέτος κάπου εκεί είναι επίσης. Άρα είναι όμως μια ομάδα την οποία την είδαμε, είναι στρωμένη και τα λοιπά, και επίσης έχει και ρυθμό από το νορβηγικό πρωτάθλημα, και το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, που ξαφνικά άλλαξε εικόνα, πήρε τα 9 του αγώνα χωρίς να καταλάβει κανείς πώς. Γιατί έχει ρυθμό καλύτερο, έχει καλύτερη φυσική κατάσταση σε αυτή την περίοδο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 10 το βράδυ ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά ή στην ΟΠΑ Παρένα παίζει με την Λεύσκη Σόφιας τη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League, και θέλει την πρόκριση για να περάσει στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Και αύριο παίζει επίσης ο Παναθηναϊκός στις 8 το βράδυ, την ίδια ώρα γίνεται η Σέντρα στην Τσεχία με την Κράλοβετς, στη ρεβάνς του 2-2 του ΆΚΑ στην Αθήνα, στο πρώτο παιχνίδι. Και ο Όφι στις 9, αν δεν απατώμε, γίνεται η Σέντρα στην Βουλγαρία με την Τζέσικα Σόφια στη ρεβάνς της νίκης του, του θριάμβου του, για να το πω καλύτερα, με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Όφι που είναι ενώ έχουμε αγωνία για τον ΠΑΟΚ κυρίως.
0: Ναι.
1: Αλλά και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, όλοι ευχόμαστε να περάσουν, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Όφι είναι με το 1,5 πόδι σχεδόν μετά το 3-0 στη League Phase, παρακαλώ Αλεξάνδρα, όχι του Conference, του Europa League.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε εύκολο δρόμο βέβαια μετά την κατάκτηση, και απλά ένα αντίπαλο πρέπει να περάσει, μετά την περσινή κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Και κλείνουμε με την μεταγραφή που λέγαμε, αυτή που διαφαίνεται, πρέπει να πούμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία οριστική, εν πάση περιπτώσει.
0: Για τον Μπάουκ μιλάμε τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Για τον Μπάουκ μιλάμε, με συγχωρείς, ή οποιοδήποτε τύπου συμφωνία.
0: Ναι.
1: Για τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος είναι 20 χρονών, Όγνιεν Ούγκρεσιτς, αρχηγός Παρτιζάν, παρότι 20 χρονών, ένα από τα, θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Και έγραφαν οι Σέρβοι εχθές ότι θα έρθει, αναμένεται να έρθει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές κτλ. Κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Άρα οι συζητήσεις συνεχίζονται μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Χθες μάλιστα άρχισαν να βγουν και διάφορες λεπτομέρειες ότι στο πλαίσιο της μεταγραφής θα γίνει και ένα φιλικό ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Ξέρεις ότι οι δύο ομάδες
0: είναι αδελφοποιημένες.
1: Είναι αδελφοποιημένες, όπως και οι οπαδοί των δύο ομάδων.
0: Έτσι.
1: Μάλλον βιαστήκαμε όμως λίγο. Ακόμα δεν έχουμε επικύρωση της συμφωνίας. Όχι ότι δεν θα γίνει, δεν λέω αυτό. Απλά ακόμα.
0: Βέβαια, άμα δεν πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με την Παρτιζάν.
0: Γιατί πόσο μιλάμε?
1: 8 εκατομμύρια ευρώ για την Παρτιζάν, συν τις αποδοχές του ποδοσφαίρου που θα φτάσει γύρω στα 10. Αλλά 8 εκατομμύρια είναι η μεταγραφή. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα βγουν από τα ταμεία του ΠΑΟΚ για να πάνε στα ταμεία της Παρτιζάν. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Τώρα, αν κάτι δεν πάει καλά με τον Ούγκρεσιτς, αν και επειδή έχει οικονομικά προβλήματα η Παρτιζάν, νομίζω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία και είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Υπάρχουν και άλλες αναλλακτικές λύσεις.
0: Ο παίκτης έχει περγαμηνές.
1: Ο παίκτης είχε 60 συμμετοχές για την ηλικία του, είναι αρκετές. Με την Παρτιζάν έχει παίξει Εθνική Σερβίας. Πέρυσι έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 19 ετών. Για να παίξει Εθνική Σερβίας έχεις ικανότητες.
0: Φαντάζομαι, προφανώς.
1: Σε αγώνα των προκριματικών της Παρτιζάν υπάρχουν και το εναλλακτικό σενάριο. Λέγεται Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Είναι 27 ετών ο Πορτογάλος μέσος της Sporting, η οποία ζητάει 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πιο φθηνός αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ΠΑΟΚ με την Τωρίνο είναι οι δύο ομάδες που τον διεκδικούσαν τουλάχιστον μέχρι πρότινος και μέχρι χθες το βράδυ που αποκάλυψαν οι Σέρβοι ότι προχωράει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς.
0: Και περισσότερα βέβαια θα μας πεις και στην Γεργίδα στον FM 100. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε?
1: Όχι, έγινε χθες η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλοι θα παίξουμε όλους.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Όπως λένε, απλά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική θα παίξει σε μια επανάληψη του περσινού τελικού με τον Όφι στο γήπεδο της Τούμπας. Να σου πω απλά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε με αυτό.
0: Έτσι.
1: Το πρόγραμμα της League Phase στο Κυπέλλου Ελλάδος. Λάρισα Ολυμπιακός. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες προσεχώς σύντομα. Λάρισα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφι, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Έχει, αν αναρωτιέσαι, πού είναι ο Άρης εδώ. Έχει ρεπό.
0: Αυτό θα σου έλεγα.
1: Λοιπόν, ο Άρης παίζει τη δεύτερη αγωνιστική με το Λεβαδιακό εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Οι αγωνιστικές είναι 5. Οι αγώνες για κάθε ομάδα είναι 4. 2 εντός και 2 εκτός. Και μία αγωνιστική ρεπό, αυτή που έχει ο Άρης τώρα. Και όπως πέρυσι το ίδιο σύστημα είναι. Οι 4 πρώτοι της League Phase πάνε απευθείας στους προημιτελικούς. Οι επόμενες 8 ομάδες, δηλαδή από θέση 5 έως 12, πάνε στα play-offs σε παιχνίδια μεταξύ τους και σε νοκάουτ παιχνίδια, συγγνώμη. Και οι τελευταίες 4 ομάδες αποχωρούν από τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Και περισσότερα βέβαια μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων, στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Μείνετε εσείς στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 με την πρωινή ενημέρωση. Εχθές εκτός από την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα είχαμε ακόμη μια μουσική απώλεια. Αναφέρομαι στο θάνατο της Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών και σηματοδοτεί αυτό το τέλος μιας από τις σημαντικότερες διαδρομές στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής. Η θρυλική τραγουδίστρια της Country πέθανε χθες αφήνοντας πίσω τις εκατοντάδες τραγούδια και κάποιες από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Μία από αυτές, αυτό που μόλις ακούμε, το Τζολίν. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στην πόλη μας, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Μέγαρο Μουσικής, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις, συναντήσεις και τη μεγάλη εκδήλωση για τα έργα της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ο κύριος Σταχιάος υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στο προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας για την εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Υπογράφουν στις 12 το μεσημέρι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το σωματείο Kids Save Lives. Η συμφωνία που θα επικυρωθεί από το Δήμαρχο προβλέπει την εκπαίδευση μαθητών και δημοτικών υπαλλήλων στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, την ανάπτυξη δικτύου αυτόματων απεινιδωτών στην πόλη, καθώς και τη δημιουργία σταθμών άμεσης ανάγκης σε κομβικά σημεία. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών του flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Το άκουσες. Το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Στην επικαιρότητα βέβαια κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Σήμερα στις 10 το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρένα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στον δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League με στόχο την πρόκρισή της στη League Phase της διοργάνωσης, τη Λεύσκη Σόφιας στη revanche του 0-0 στη Βουλγαρία. Και αύριο ακολουθούν τρία παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες, δύο στα play-off του Conference League. Το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα η σέντρα στο Μπέργεν, στο Μπραν Στάντιουμ, απέναντι στην Μπραν, στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη πρόκριση για να περάσει στη League Phase του Conference League. Η ίδια επιδίωξη έχει και ο Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα θα γίνει και η σέντρα στην Τσεχία απέναντι στην Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιζητά και αυτός μία νίκη για να περάσει, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ έληξε ισόπαλο 2-2.

Με το 1,5 πόδι στην League Face του Europa League είναι ο Όφη, ο οποίος επίσης παίζει αύριο στις 9 στη Σόφια τη revanche του 3-0 του θριάμβου του στο Παγκρίτιο επί της Τσέσεκα Σόφιας.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εν πτήση αυτή την ώρα για την Νορβηγία. Η αποστολή με πτήση τσάρτερ αναχώρησε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη πριν από μια μισή ώρα περίπου, χωρίς τον Αντρία Ζίφκοβιτς, καθώς η έφεση του ΠΑΟΚ δεν έγινε δεκτή από την UEFA και έτσι θα εκτίσει αύριο την δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του ο Ζίφκοβιτς. Ταξίδεψε με την αποστολή ο Άλλη, ο οποίος είναι διαθέσιμος πλέον. Απόντες δεν υπάρχουν εκτός από τους δύο κλασικούς τους τελευταίους μήνες, από την περσινή περίοδο ακόμα, τον Ντεσπότοφ και τον Μεϊτέ, οι οποίοι διανύουν περίοδο από θεραπεία. Στην αποστολή συνοδεύουν ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, ο Αγισίλαος του Μαζάτος, η πρώτη αντιπρόεδρος Μαρία Γκοντζάρεβα, ο δεύτερος αντιπρόεδρος ο Άγγελος Αναστασιάδης, το μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ ο Μάριος Τσάκας, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ ο Λέο Μάτος και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας ο Αντρέ Βιερίνια.

Το χωρητικό τας 17.000 θέσεων Brand Stadium θα είναι γεμάτο, εντούτοις επειδή δεν υπάρχει sold out. Πριν από λίγο στην επίσημη ιστοσελίδα της η Brand ανακοίνωσε ότι όσα εισιτήρια έμειναν αδιάθετα και είχαν δεσμευτεί αρχικά για τις ανάγκες των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα βρίσκονται στις κερκίδες του Brand Stadium, θα διατεθούν πλέον στους γηπεδούχους.

Και όλα δείχνουν ότι ο Άντι Κωνσταντέλιας θα είναι ο 20χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος της Παρτιζάν, ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Καθώς και σήμερα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για συμφωνία οριστική με τον ΠΑΟΚ να δίνει 8 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το deal, η όρη της συμφωνίας, τα οποία 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα fix ποσό συν άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ bonus ανάλογα με τις συμμετοχές του Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ. Επίσης η Παρτιζάν θα διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης ύψους 15%. Ενώ αναμένεται να προγραμματιστεί και φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων. Περιμένουμε σήμερα εντός της ημέρας την επισημοποίηση εκτός απρόπτου της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν για τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος θα είναι ο Άντι Κωνσταντέλιας. Ξεκάθαρα αυτή είναι η θέση του στο γήπεδο, επιθετικός μέσος.

Να πούμε ότι ο Ούγκρεσιτς έχει 60 συμμετοχές παρά τον νεαρό της ηλικίας του, μέχρι τώρα με την φανέλα της Παρτιζάν, 13 γκολ και 4 ασίστ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Παρτιζάν από πολύ μικρή ηλικία και επίσης έχει παίξει σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας. Έκανε ντεμπούτο όμως πέρυσι σε ηλικία 19 ετών και στην Εθνική Ανδρών της Σερβίας σε μάτς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Και εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε με μια σημαία και της Παρτίζαν και του ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το σερβικό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια, καθώς η καρδιά του μοιράζεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος με την φανέλα του ΠΑΟΚ το 1976, τεχνικός διευθυντής στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 1985, ο Μπλάντεν Φορτούλα. Φούκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Τι δεν είναι, τι καλά λόγια. Αυτή είναι η... ναι, σημαία δεν είσαι. Έχεις πάρει ένα πρωτάθλημα, έχεις πάρει και ένα δεύτερο τεχνικός διευθυντής. Τέσσερα πήρε ο ΠΑΟΚ, στα δύο είχες απόλυτη συμμετοχή. Άρα είσαι σημαία. Και επίσης ήρθες στον ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν. Και επίσης ξέρεις... Και επίσης ξέρεις πάρα πολύ καλά το σερβικό ποδόσφαιρο. Και τώρα, Φούκη, είσαι αυτός που συνδέει αυτή την ιστορία, τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν. Και πάμε σε αυτή την επιλογή, από ό,τι όλα δείχνουν. Δηλαδή την απόκτηση του Ούγκρεσιτς ως αντικοσταντέλια. Ποια είναι η πρώτη άποψη που έχεις αποκομίσει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και η άποψή σου γενικότερα για την μεταγραφή?
1: Πρώτον, χαίρομαι που δύο ομάδες συνεργάζονται. Είναι δύο ομάδες μου στην καριέρα μου που αγάπησα περισσότερο από όλα. Μαυρόλευτα Σωματεία. Ήμουν ο πρώτος που πήγα να αδελφοποιήσω τα Μαυρόλευτα Σωματεία, όχι μόνο Παρτιζάν ΠΑΟΚ, αλλά Ιουβέντους και όλες τις ομάδες μέχρι τη Βραζιλία. Απέτυχε αυτή η ιδέα όταν έφυγε από το ΠΑΟΚ. Κάποιοι άλλοι δεν το είδανε έντερμο τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που...
0: Πριν συνεχίσεις, Φούκη, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν. Επιχείρησες αδελφοποίηση του ΠΑΟΚ με τη Ιουβέντους τότε, αρχές του 2000, όταν ήσουν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ με το Ντελισάντι. Είχες πάρει τον Μπάγεβιτς, τότε προπονητή του ΠΑΟΚ, να μιλήσει με το Λίπη και να έχει συνεργασία ο ΠΑΟΚ με την Ιουβέντους, με τον Μαρσέλο Λίπη, έναν τεράστιο όνομα.
1: Με το Μόντζι τότε.
0: Ναι.
1: Είχαμε προχωρήσει η συμφωνία.
0: Για να αδελφοποιηθεί ο ΠΑΟΚ με τη Γιουβέντους λόγω των χρωμάτων. Επίσης είναι λογικό γιατί.
1: Παρτιζάν και όλες τις άλλες παραδόσεις στο σωμάτι.
0: Είναι λογικό γιατί προέρχεσαι από την Παρτιζάν, ότι ήσουν ο πρώτος που είχε την ιδέα. Τελικά προχώρησε, όχι επίσημα, αλλά ανεπίσημα μεταξύ οπαδών η αδελφοποίηση του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν.
1: Ήμουν πρώτος που τότε έφερα τον ΠΑΟΚ να παίζει κάθε χρόνο ένα τελικό παιχνίδι εδώ με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και άρχισε αυτή η συνεργασία. Μετά ενώθηκαν και οι φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι για τον νεαρό που έρχεται στην ομάδα. Εγώ δεν προσωπικά δεν το ξέρω, γιατί λίγες φορές έχω δει την ομάδα του Παρτιζάν. Αλλά στους ανθρώπους που μίλησα που ξέρουν το σέρβικο ποδόσφαιρο, μου είπαν ότι είναι ένα ταλαντούχο παιδί σε πολύ καλή ηλικία, με πολλά παιχνίδια στα πόδια. Αυτό που λέτε αντικοσταντέλια, το εύχομαι, είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ τον Κωνσταντέλια τον έχω τα μεγαλύτερα ταλέντα μετά το Κούδα σε αυτή τη θέση στο ΠΑΟΚ. Ήταν θείο δώρο για το ΠΑΟΚ. Βέβαια έφυγε, πήγε σε καλό πρωτάθλημα, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει καλή καριέρα, ήδη ξεκίνησε πολύ καλά, μιλάνε όλη η Γερμανία και Ευρώπη για τον Κωνσταντέλια. Καιρό να είναι το παιδί, θα πετύχει πολλά. Όσον αφορά τον Σέρβο, του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στο ΠΑΟΚ και εύχομαι αύριο ο ΠΑΟΚ, εύχομαι και πιστεύω ότι ακράτατα μπορεί να προκριθεί. Έχουμε το πρώτο εμίξο που κάναμε εδώ και δημιούσαμε 3-4-5 ευκαιρίες. 3 ήταν 100%. Είναι να απορρίσει πως δεν πήγε μπάλα μέσα. Αύριο με τέτοια ευκολία να μπουν. Βέβαια η μεγάλη απώλεια είναι ο Ζήφκοβιτς και ο ίδιος πρέπει να σκεφτεί γιατί κάνει τέτοιες ενέργειες σαν αρχηγός να τρώει έτσι κόκκινη κάρτα τα τελευταία λεπτά του μάτς, αλλά όποιος αύριο παίξει πρέπει να πιστέψει ότι οι δυνατότητες του ΠΑΟΚ είναι τεράστιες, ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της περίοδου για το ΠΑΟΚ, ότι πρέπει να έχει συνέχεια στην Ευρώπη και για το καλό του ΠΑΟΚ και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Φούκη, τα είπες όλα μαζί, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, λίγο πιο αναλυτικά. Μίλησες με ανθρώπους εκεί στη Σερβία που βλέπουν την Παρτιζάν. Τι στοιχεία έχει αυτό το παιδί, σου είπαν ως τεχνικά χαρακτηριστικά?
1: μου είπαν ότι παίζει με ίδια ευκολία 8-10, ότι είναι ένας παίκτης που γίνεται πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, έχει καλή τεχνική κατά τις μπάλες και ότι δυνατότητες του τώρα τα φανούν. Του δίνεται ευκαιρία μεγάλη στο ΠΑΟΚ, σου λέω, και εύχομαι να προβλεφτούμε για να είναι η δυνατότητα να δείξει και στα ευρωπαϊκά γήπεδα τι μπορεί να κάνει το παιδί. Τιμή που το πήρε ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρα μεγάλη και αυτό θα το επιμερίνει ακόμη περισσότερο, αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Λες ότι θα του φορτώσει άγχος. Η Παρτιζάν, Φούκη μου έλεγε, έχει οικονομικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα.
1: Η Παρτιζάν, να είμαι ειλικρινής, λυπάμαι που το λέω, στην ιστορία είναι χειρότερη χρονιά. Έχει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Δεύτερον, έχασε προχτές στη Χετάφε με 10 παίξει Χετάφε. Ήταν 1-1. Τα τελευταία λεπτά έφαγε 2 γκολ και έχασε 3-1. Και έχουν ρεβάς στο Βελιγράδιο που πιστεύω δεν μπορεί να κάνει τίποτα Παρτιζάν γιατί έχει φοβερά προβλήματα. Από τα οικονομικά, διοικητικά, ποδοσφαιρικά παρατήθηκε ο Ήλιτς, ξανά το φέρανε στην ομάδα. Κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Από τη φυγή, μάλλον τη φύλαθλη κάποτε, φώναζαν τον Ζέτσεβιτς, λεγόμενος Ζέκα, που ήταν γενικός γραμματέας της Παρτιζάν, ο οποίος είναι άνθρωπος φοβερών δυνατοτήτων. Είχε δημιουργήσει δυνατή ομάδα τότε. Αυτός, Σιούρκοβιτς και Μπιακόβιτς, τρίλη του Ζέτσεβιτς, ήταν μπασκετμπολίστας της Παρτιζάν. Ο Μπιακόβιτς ήταν σέντερφορντ στην εποχή που έπαιζα και εγώ, αυτός είναι 3 χρόνια πιο μεγάλος. Και ο Τσούρκοβιτς, ο μεγάλος τερματοφύλακας που έπαιξε σε Τετιέν με τα 10 χρόνια και ήταν αρχηγός του Πλατινί και τα λοιπά. Μεγάλες μορφές του Γιουγκοσλάβικου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτή τότε ο Τσούρκοβιτς ήταν πρόεδρος, ο γενικός Ντερβέναγκας ήταν ο Ζέτρεβιτς και τεχνικός διευθυντής ήταν ο Μπιέκοβιτς. Είχαν δημιουργήσει με το Τουμπάκοβιτς ομάδα της Παρτιζάν, η οποία επί 10-15 χρόνια κέρδισε πρωτάθλημα. Μάλιστα κάποια στιγμή ήταν και όσοι προπονητής. Και τότε ο Παρτιζάν ήταν φοβερά μεγάλη και δυνατή ομάδα. Στο παρελθόν του 1966 που έπαιξε στο τελικό κύπελλο σημερινού, στο Champions League με τη Real Madrid.
0: Πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Τεράστια ομάδα αφού και δεν το συζητάμε. Είναι σε πτώση, ναι. Μας λες, σε φοβερή πτώση.
1: Σήμερα σε χειρότερη σε εποχή της ιστορίας.
0: Της ιστορίας. Να σε ρωτήσω, τα 8 εκατομμύρια για τα δεδομένα, όσα ας πούμε θα κοστίσει μεταγραφή του Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ και αγορά, είναι υψηλό ποσό μέτριο για τα δεδομένα του σερβικού ποδοσφαίρου δηλαδή? Πόσο πουλούνται οι παίκτες οι Σέρβοι στο εξωτερικό αυτή την...
1: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ με καλή έννοια, έτσι. Μιλάω καλή έννοια γιατί είναι αγαπάμε τις δύο ομάδες. Οι Σέρβοι ξέρουν να πουλάνε. Αν η Παρτιζάν ή εδώ πέρα ή Δύναμο στην Κροατία ή Χάιντουκ είχαν το Κωνσταντέλια, η τιμή του ήταν πάνω από 70 εκατομμύρια. Πιστέψτε. Η Παρτιζάν και η Ελιακή πουλάνε πάρα πολύ ακριβά του ποδοσφαιριστέ. Πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι τον Γιάννη, τον οποίο τον είχα εγώ 17 χρονών. Πήρε 13 εκατομμύρια στην Manchester United και τελικά δεν μπορούσε η Manchester United να βγάλει άδεια εργασίας και παραμονής και μετά το πούλησαν 8,5 εκατομμύρια στη Φιωρεντίνα. Σε ένα χρόνο πήρα 24 εκατομμύρια για ένα παιδί που ήταν 17 χρονών. Θέλω να σας πω, ήταν ταλέντο βέβαια. Αλλά και έπαιξε άλλα σε πολλές ομάδες.
0: Λες ότι αν ο Κωνσταντέλιας, επειδή οι Σέρβοι ξέρουν να πουλάνε και έχουν αυτή την παράδοση. Έπεσε η γραμμή, η Σοφία, να ξαναπάρουμε τον Μλάντεν Φορτούλα να μας πει γιατί είμαστε σε ένα ενδιαφέρον σημείο. Μουσική γέφυρα.

0: Έχουμε μαζί μας και πάλι τον Μπλάντεν Φορτούλα, τον Φούκη. Φούκη, έλεγες προηγουμένως, επειδή οι Σέρβοι ξέρουν να πουλάνε και οι Κροάτες έχουν τη φήμη της μεγάλης των πλάβη σχολή από το παρελθόν. Αν έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα ο Κωνσταντέλιας ή στη Χάιντουκ, θα τον πουλούσαν 70 εκατομμύρια ευρώ, λες.
1: Ναι, αν ήταν Κωνσταντέλιοβιτς, ναι, είμαι σίγουρος η τιμή θα το ήταν πάνω από 60-70.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις...
1: θέλω να με πάρουν, έτσι στραβά να με πάρουν τώρα οι Παοξίδες ή οι Πέμπτες του ΠΑΟ.
0: Όχι, γιατί να σε πάρουν στραβά. Είναι...
1: Έχει δυνατότητες ο ΠΑΟ να πουλάει παίκτες πολύ πιο ακριβά.
0: Ναι.
1: Αυτό το πιστεύω, έτσι. Mm-hmm.
0: Είναι τα δεδομένα αυτά, ότι είναι γνωστό ότι οι Σέρβοι, οι Κροάτες πουλάνε πολύ πιο ακριβά παίκτες από ό,τι οι ελληνικές ομάδες. Και δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους, και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον...
1: Ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει ακριβά.
0: Λόγω Champions League, Φούκη. Γιατί παίζει Champions League 16-17 χρόνια, έχει αυτή τη βιτρίνα.
1: Σωστά.
0: Φούκη, ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε. Για τον επαναληπτικό, μου είπες, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί για να περάσει.
1: Σίγουρα να παίξει, σίγουρα να παίξει. Να καθίσει στο κέντρο, σίγουρα πίσω και σηκώνεται επίθεση, έχουμε δυνατότητες. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε γκολ και να πετύχουμε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει εμπειρία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εκεί που πιστεύεις ότι όλα είναι χαμένα, ξανά σηκώνεται ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που έχει δυνατότητες να περάσει. Mm-hmm.
0: Και τώρα αυτή η νέα ομάδα που χτίζεται, γιατί είναι μια νέα ομάδα τώρα, με πολλές μεταγραφές, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Πώς βλέπεις να προδιαγράφεται τις προοπτικές, ποια είναι η άποψή σου?
1: Εγώ λυπάμαι σήμα, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έτσι πως ήταν μοιραίο τα φεύγει, αλλά σήμα έχουμε τον απώλεια του Ζήκρος που είναι μεγάλη.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Λέω γενικώς για τη νέα ομάδα, Φούκη. Για τη νέα ομάδα που χτίζεται, γιατί έχουμε μια νέα εποχή πλέον. Έφυγε ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο Λουτσέσκου έκλεισε ο κύκλος, του έδωσε αυτά που έδωσε. Τον ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει. Το μοναστήρι να είναι καλά, βασικά.
0: Ναι. Έτσι. Το μοναστήρι να είναι καλά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θα βρει τον δρόμο του, λες. Θα βρει τον δρόμο του.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ είναι σωστό δρόμο. Εντάξει, σίγουρα έχει φοβερές δυνατότητες. Ο Σαββίδης τον έχει ανεβάσει σε πολλά σκαλοπάτια επάνω. Πιστεύω ότι με λίγο έτσι τύχη και θέλω να πω ότι ο κάτι προσφεστής θα δώσει πάνω από 70-80% από αυτά που μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσει. Mm-hmm. Βλέπετε ότι αυτή η ομάδα, όσο και καλή να είναι, ό,τι και γήπεδα, ό,τι έχουν δυνατότητες οικονομικές, αλλά 17.000 στο γήπεδο και δεν θα είναι γεμάτο.
0: Ναι.
1: Επομένως, τι μιλάμε.
0: Ναι, όντως.
1: Επιζόμαστε για αυτό το πράγμα.
0: Τον νέο προπονητή, το Λύση, και αυτή τη νέα ομάδα που δημιουργεί, Φούκη, χρειάζεται υπομονή προφανώς, γιατί δημιουργείται κάτι καινούριο.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν το ξέρω. Του εύχομαι κάθε επιτυχία. Του εύχομαι να κάνει όσο λιγότερα λάθη, να τον βοηθήσουν οι άνθρωποι και οι προσφεστές γύρω-γύρω. Είναι νέο παιδί, σοβαρό παιδί. Φαίνεται, ξέρεις, δούλεψε και στη Ισπανία. Είναι από το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω με λίγο τύχη, βοήθεια, ότι και αυτός θα αποκομίσει εμπειρίες και από το ελληνικό πρόσωπο και από το ΠΑΟΚ να πάει καλά. Mm-hmm.
0: Και κυρίως νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή αυτή την περίοδο, Φούκη. Πάντα όταν γίνεται μια νέα αρχή, χρειάζεται υπομονή.
1: Υπομονή, ηρεμία, δίνει δυνατότητες σε πολλούς ποδοσφαιριστές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Τώρα είναι στους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ο καθένας να δικαιολογήσει τη φήμη του, τα λεφτά που παίρνει και.
0: Φούκη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Να, καλά. Καλή ευτυχία στην ομάδα μας.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε την αναφορά στο ποδόσφαιρο και περάσουμε στο μπάσκετ, ο Βασίλης Βιολίδης θα μας πει τι εστί Ούγκρεσιτς.
1: Καλησπέρα. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή έκανε χθες ο ΠΑΟΚ, τον Όγγεν Ούγκρεσιτς.
0: Κάτσε, δεν έκανε ακόμα, μην βγες.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά στο να κάνει. Ναι. Έχετε δίκιο. Είναι γεννημένο στο ES6, δεξιοπόδαρος, με ύψος 1,88 και αγωνίζεται με την ίδια ευκολία τόσο στο 8 όσο και στο 10. Εντυπωσιακό είναι ότι παρόλο που είναι τόσο νέος, είναι ήδη αρχηγός της Παρτιζάν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πίσω από τον Χρήστο Ζαφίρη που έχει αποκτήσει πέρσι και μας δείχνει ότι επενδύει πολύ στον άξονα του. Και είναι η τρίτη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης που πήρε τώρα με 4 εκατομμύρια. Σύνολο ο ΠΑΟΚ έχει δαπανίσει 18 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι. Και παράλληλα ο Ούγκρεσιτς αποτελεί την πέμπτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Παρτιζάν. Ο Ούγκρεσιτς έχει κάνει ήδη δύο γεμάτες σεζόν στην Παρτιζάν. Την πρώτη του σεζόν είχε 11 παιχνίδια, 7 ως βασικός και έβαλε 3 γκολ. Στη δεύτερη είχε 37 παιχνίδια, 23 ως βασικός, ενώ 3 φορές βρέθηκε στην καλύτερη ομάδα στο σέρβικο πρωτάθλημα, στις εβδομάδες δηλαδή. Έτρεχε κατά μέσο όρο 8,5 χιλιόμετρα ένα παιχνίδι, ένα εντυπωσιακό στατιστικό καθώς δεν ξεκινούσε βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Είχε 6 γκολ και 4 assists, δημιουργούσε 5 μεγάλες ευκαιρίες ένα παιχνίδι, ενώ αμυντικά είχε 2,1 ανακτήσεις μπάλας ανά αγώνα.

0: Η Ευρωλίγκα εξέδωσε ανακοίνωση χθες, ενημερώνοντας πως περισσότερες από 20 ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση franchise, το νέο σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας, από την επόμενη σεζόν. Μεταξύ των προτάσεων που υπέβαλαν ήταν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. 11 προσφορές αξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση αξιολόγησης. Μεταξύ των 11 ομάδων των οποίων η προσφορά έχει προεγκριθεί είναι και ο ΠΑΟΚ. Η συνολική δέσμευση των 11 προσφορών φτάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ προσφέρει περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ένα εντυπωσιακό νούμερο, τουλάχιστον για μπάσκετ ζαλίζει κυριολεκτικά. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Βένης, που είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσω βέβαια, επειδή μιλήσεις για μπάσκετ, πάω με τη δυσάρεστη είδηση που πριν από λίγο μάθαμε και αφορά το χαμό της μητέρας του πρόεδρου της ΚΑΕΠΑΟΚ, του κύριου Μπεζάρα, στείλουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Όσον αφορά τώρα το θέμα που από χθες έχει διαρρεύσει και είναι πραγματικά, θα έλεγα, παραπάνω από εντυπωσιακό, ξέραμε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να εξασφαλίσει την ελεξοδότηση της Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup, όπου συμμετέχει με το πιο εύκολο δυνατό τρόπο, την κατάκτησή του ή την παρουσία του στο τελικό. Αυτό βέβαια καλύπτεται την επιτυχία όσο καλή μάλα και δεν εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σεζόν ποντάροντας ότι θα κερδίσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο στο τέλος σεζόν. Βλέποντας λοιπόν το πώς κινείται η Ευρωλίγκα και πώς θέλει να βάλει φρέσκο αίμα και κυρίως ομάδες που έχουν και κόσμο αλλά και χρήματα για να μην έχει προβλήματα τύπου Μονακό, με πάρα πολλούς υποψήφιους από παντού, από όλη την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ κατάφερε λοιπόν με την κίνηση αυτή του, που με διαέρευσε, του αντιστρέφει στα κίνηση, που είναι πάντως μια κίνηση ενός, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, μεγάλου παίκτη επιχειρηματικά, έριξε 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τώρα και γράμμαστε και ειλικρινή σε ποτέ δεν θα τα πάρει πίσω, όσο και να συζητούν τα έσοδα της Ευρωλίγκα, όσο και να είναι το δημοφιλέστερο συλλογικό συλλόγο πρωτάθλημα, το Champions League του μπάσκετ, δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τα έσοδα των ποδόσφαιρων ή τα έσοδα που είχε κάποτε η Ευρωλίγκα, επειδή είχε η Ευρωλίγκα των ποδοσφαιριών. Δηλαδή με το που έμπαινε μια ομάδα περίπου σε ομίλους, έπαιρνε γύρω στα 1 δις δραχμές τότε. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τέλης Αγγίλης έχει αποφασίσει να σαρώσει τα πάντα και στον αθλητισμό. Γιατί δεν εξηγείται αυτή η κίνηση. Να επαναλαμβάνω, έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ τουλάχιστον για μια δεκαετία στο νέο πρόεδρο της Ευρωλίγκας. Και αυτό που μόνο δεν είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, πραγματικά είναι τρομερό. Γιώργο, αυτό τώρα ισχύει από την επόμενη σεζόν, έτσι δεν είναι?

0: Και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα για να.
1: Έχει δύο δρόμους, έτσι. Mm-hmm. Έχει κλειδώσει τη συμμετοχή του, όπως λένε οι πληροφορίες, με αυτή την κίνηση. Αλλά έχει και την ευκαιρία, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ο Σάκη, δεδομένα αγωνιστικά, είναι η παρουσία του στο τελικό και η κατάκτηση του EuroCup. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, που είναι και βατός εφικτός στόχος. Και για θες, δεν ξέρω αν είναι και ευκολότερο να το διεκδικήσει, τουλάχιστον την παρούσα χρονική στιγμή, ένα πρωτάθλημα από δύο μπάντες που έχουν πάντα υπερδιπλάσιο μπάντες. Και βέβαια, όταν μιλάμε για μπάντες, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ο ΠΑΟΚ πού πήγε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το μπάντες, και θα το μάθουμε σε λίγο καιρό και σε κάποια επίσημη παρουσία, αν δεν θα γίνει, όπως και κάνω εγώ μια πρόσφατη υπολογισμού με τα έξοδα, τα συμβόλαια των παιχτών και ό,τι συνάδει από μια ομάδα, μπορεί και να γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ. Και σκέφτομαι τώρα, μιλάμε για μια ομάδα που μέχρι πέρσι το μπάντες με το δόρυ άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για την πέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Επειδή ξέρεις καλά το θέμα, Γιώργο, τώρα οι ομάδες της Ευρωλίγκας είναι 20 αυτή τη στιγμή. Τη σεζόν 27-28 με το νέο σύστημα θα είναι 24. Πώς ακριβώς θα γίνει η επιλογή και πότε θα έχουμε μια οριστική απόφαση, ας πούμε, για το ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα προσθεθούν στις ήδη υπάρχουσες στις 20.
1: Η μία από τις τέσσερις ομάδες, πάντα βάσει και πολύ σωστά νομίζω και δίκαια Σάκη τα τελευταία χρόνια, είναι η ομάδα που κερδίζει το Super Cup. Mm-hmm. Συγγνώμη, το Euro Cup. Τη διοργάνωση που συμμετέχει φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πιθανότητα η δεύτερη από τις τέσσερις ομάδες θα είναι η φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού. Mm-hmm. Αλλά και οι άλλες δύο ομάδες, τα κριτήρια φαντάζομαι έχουν να κάνουν με πάντα απ' όλα το πόσο δημοφιλές είναι το μπάσκετ στη συγκεκριμένη πόλη χώρα, πόσο γεμίζει το γήπεδο, τι μπάτζετ έχει η ομάδα και τι προοπτικές έχει για να μείνει στην Ευρωλίγα χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Επαναλαμβάνω, γιατί αυτό που έγινε με τη Μονακό ήταν μεγάλο σοκ. Γιατί μια ομάδα που την είχαν δεδομένη χρεοκόπησε και δεν θέλει να αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα η Ευρωλίγα. Επίσης, η Ευρωλίγα σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο που συνεχίζεται και είναι και δυστυχώς ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Οι ομάδες από το Ισραήλ είναι αναγκασμένες να μην παίζουν την έδρα του. Άρα δεν έχουν και λόγο, δεν εκπροσωπούν δηλαδή απέναντι σε δεύτερα γυμνά τα οποία δεν γεμίζουν. Και λογικό είναι. Το διάβαλα το Ισραήλ να πάει να παίξει λόγω την Κύπρο, τη Σερβία, έτσι. Οπότε και αυτό είδαμε το παράδειγμα. Εκεί βέβαια υπάρχει το βαρύ χαρτί της Μακάμπι Τελ Αβίβ που κανείς δεν τολμάει να πει το Μιζράκι, δεν θα παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, γιατί είναι και η ιστορία του Ευρωπαϊκού. Έχει συνδεθεί με την ιστορία του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Καλώς ή κακώς. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν οι ομάδες του Ισραήλ πρέπει να παίζουν στην Ευρώπη. Καλώς ή κακώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει, νομίζω, το όνομά της συμφασμένο με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οπότε θα έχουν λοιπόν και νέους παίχτες, όπως λες, πήγε το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι δεν νομίζω ότι ήταν μια ομάδα που τη θέλανε πολύ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, έτσι. Αλλά όταν από πίσω έχουμε τους χορηγούς με τα απίστευτα χρήματα που ρίχνουν, όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες από τη Σαουδική Αραβία, και επειδή είχαμε και το θέμα με την απόσυση της χορηγίας μετά από χρόνια της Turkish Airlines, που ήταν ο βασικός χορηγός της Ευρωλίγα, όλα αυτά οι άνθρωποι που υφύνονται στις διοργάνωσεις θέλουν πρώτα να εξασφαλίσουν τα έσοδα τους χορηγούς και μετά να κανονίζουν και τι θα γίνει. Αυτό που πάνε να κάνουν είναι ένα mini Champions League, δηλαδή μια διοργάνωση και με όλες αυτές τις ομάδες που θα έχουν συμφέρον και πολλά σημαντικά έσοδα. Γιατί επαναλαμβάνω, ως τώρα τα έσοδα στην Ευρωλίγκα για τις ομάδες τις περισσότερες που είχαν budget 30, 40, 50 εκατομμύρια ευρώ, δεν καλύπτουν ούτε τα μισά. Δεν είναι το Champions League που κάποια ομάδα μπαίνει και αμέσως το κουμπέρι σε ένα όμιλο παίρνει 30 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί πέρα υπάρχουν τα εισιτήρια, τα πριν νίκη της ισοπαλίας, τα έσοδα από χορηγούς και τηλεοπτικά. Το Champions League είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξεπεραστεί από κάποια άλλη διοργάνωση. Πάντα μιλάω για τα οικονομικά δεδομένα, έτσι, τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Η Ευρωλίγκα λοιπόν είχε πέσει οικονομικά. Τώρα πάω να την ανεβάσω και με το κίνδυνο, για να δεις την δαμόκλειο σπάθη που τους απειλεί, με το NBA Europe, το οποίο είναι κάτι βέβαια πολύ φρέσκο για να το δούμε και πολύ προς το παρόν δείχνει και λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί, αλλά ίσως να είναι το μέλλον. Οπότε αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα θέλει να εξασφαλίσει τους μεγάλους παίχτες, δηλαδή τις ομάδες που έχουν τα βαριά συμβόλαια, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, γιατί γίναν κάποιες κινήσεις, σκέψεις από κάποιες τις ομάδες, κυρίως τις Ισπανικές, να φύγουν από την Ευρωλίγκα και να πάνε στο NBA Europe. Βάζει μέσα στον κόλπο τους Ιταλούς ξανά, όπως έδειξε ενδιαφέρον η ομάδα της Ρώμα, που νομίζει ότι είναι όμως που θα κοπούν. Υπάρχει μια ομάδα από το Λονδίνο που επίσης προς το παρόν δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά όταν βλέπουν στην Ευρωλίγκα ότι υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, επιχειρηματίες τύπου Τένις Μητακίδης, που ήρθε και ρίχνει ένα πακέτο, να μην πω να κάνω λεφτά, για να δει τον ΠΑΟΚ ψηλά, και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και το υπέρ του ήταν από τα ελληνικά στελέχη το 2000 της Ευρωλίγα. Θυμίζω είχε γίνει την άνοιξη του 2000 η κλήρωση της Ευρωλίγα, τότε ήταν και το σχίσμα με τη FIBA, το ξενοδοχείο στο Μακεδονία Παλάς, με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε συμμετάσχει, και νομίζω και η ΑΕΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ τότε, από μια ανόητη επιλογή, λαθασμένη του Γιώργου Μπατατούδη, που ήταν ο μεγαλομέτρο Σκάι, δεν υπέγραψε το 13 αρχικά συμβόλαιο που υπέγραψαν οι άλλες ομάδες. Γιατί εντάξει, μια πονεμένη ιστορία, να μην τη θυμίσουμε τώρα, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Οπότε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δηλαδή και ιστορικά και οικονομικά.
0: Έχει το προβάδισμα.
1: Και τα πει μέσα.
0: Έχει το προβάδισμα. Απέναντι, γιατί να πούμε απλά αυτές τις 11 ομάδες, Γιώργο, και έχει σημασία με βάση αυτά που λες, για να δούμε ότι όντως έχει το προβάδισμα. Οι άλλες 10 είναι η Βαλένθια, η Βίρτους Μπολόνια, ο Ερυθρός Αστέρας, η Λόντο Λάιονς, η ομάδα από το Λονδίνο, η Μάξιμα Ρώμα, η Νάπολη, η Παρί, η Παρτίζαν, η Χάπολ Τελαβίβ και η Ντουμπάι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανάμεσα σε αυτούς τους 4.
1: Παραπάνω από αυτές που ανέφερες, Σάκη, η ομάδα του Λονδίνου και ίσως της Ρώμα, και δεν ξέρω και ποια άλλη, δύσκολα, είναι υποψήφοι βέβαια, δύσκολα να πάρουν να μπουν στο φραντσάιζ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ υποχωρείται πως έχει μπει, έχει κλειδώσει, απλά δεν ανακοινώνεται. Επίσης, εγώ έχω μια απορία, αλλά αυτό πρέπει να συζητήσει με κάποιον συνάδελφο που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη. Γιατί στον Άρη που θέλανε και θέλουνε, και είναι λογικό και υπάρχει ένα μεγάλο project οικονομικό με την παρουσία του Γιάννη Ντογκούμπο και του Σιάο, του νέου μεγαλομετόχου, δεν έκανε αίτηση. Δεν ξέρω αν στον Άρη θεωρούν δεδομένο ότι θα αγωνιστικά θα είναι το τελικό του EuroCup, οπότε θα μπορούν από εκεί να μπουν. Αλλά νομίζω ότι το ιδανικό για τη Θεσσαλονίκη θα ήταν να είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα.
0: Ναι, όπως στο παρελθόν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Νομίζω ότι τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και βέβαια ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται, Γιώργο, και εξωαγωνιστικά με το νέο αθλητικό κέντρο να ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα.
1: Θα δώσουμε και δύο ειδήσεις πάνω σε αυτό που είπε, Σάκη. Είναι ακριβώς ένα πολύ όλο. Εγώ πήγα το επισκέφθηκα ακόμα. Εντάξει, είναι εργοτάξιο η περιοχή, αλλά σύντομα φαντάζομαι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του άλλου μήνα. Είναι ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο Σεπτέμβερ, το οποίο ανήκει στην, είναι στον Όμιλο Μιστακίδης, το έχει αγοράσει εδώ και λίγα χρόνια ο Σύνδεσμος Μιστακίδης. Και υπάρχουν τώρα δύο πληροφορίες. Η μία πληροφορία λέει ότι την Κυριακή θα ανακοινώσει ο κ. Μιστακίδης μια μεταγραφή που θα κάνει πάταγο με κάθε επιφύλαξη των λεφτών για το αγωνιστικό σκέλος της ένδειξης του ΠΑΟΚ, και θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που θα κλείσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται στο Μέτσοβο και μάλιστα επισκέφθηκε και έμεινε το βράδυ με την ομάδα, όχι στην Ευστακίδη, δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα και με πράξεις. Προσπαθούμε να μάθουμε όνομα. Δεν έχει διαρρεύσει, γιατί πάντως δεν θα σίγουρα από τα λόγια που ακούστηκαν και έχουν κυκλοφορήσει, έτσι πιάσει αυτόν τον καιρό. Και η άλλη πληροφορία με κάθε επιφύλαξη που θα μεταφέρουμε είναι ότι στα εγκαίρια του αθλητικού κέντρου που θα γίνουν, όπως είπαμε, μάλλον τέλη Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον Μιστακίδη, θα ανακοινώσει το μεγάλο project που θα είναι η κατασκευή ενός κλειστού γηπέδου 15-17.000 θέσεων για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν το δούμε και αυτό,
0: ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη, θυμίζω, ποτέ δεν είχε ένα τόσο μεγάλο κλειστό στάδιο, παρά κάποτε θα γίνει στη Τέρμη να βάγει εκείνο το project, το θυμάσαι. Αν γίνει και αυτό, τότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο επόμενο στοίχημα μπασκετικό της Ευρώπης. Με αυτά τα δεδομένα.
0: Αναμφίβολα και θα, κοσμογονία θα αποτελεί μια τέτοια είδηση.
1: Δεν ξέρω, και βέβαια με ρωτήσει, θα γίνει το παλατάκι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Μια πονεμένη ιστορία, γιατί μάτωσαν πολύ για να γίνει αυτό το γήπεδο και να παραδοθεί στο ΠΑΟΚ το 2000. Αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

Υπάρχει είδηση σε συνέντευξη τύπου εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Παρτιζάν. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Σάσα Ιλίτς, γνωστός, ουσιαστικά επιβεβαίωσε, όχι ουσιαστικά, και τυπικά επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Όγγεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας: «Ο Ούγκρεσιτς υπέγραψε συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, του εύχομαι καλή τύχη, έκανε πολλά καλά πράγματα στην Παρτιζάν, έκανε μια μεταγραφή που επέτρεψε στην Παρτιζάν να λειτουργήσει κανονικά, δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα αύριο». Επαναλαμβάνω, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο για τις ενόψεις των επόμενων αγώνων της Παρτιζάν, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Σάσα Ίλιτς, δήλωσε ότι ο Ούγκρεσιτς υπέγραψε συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι με το pre-game του Ευρωπαϊκού Αγώνα του ΠΑΟΚ με την νορβηγική Brann. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια νέα εποχή για τις αστικές μεταγεννήσεις της Θεσσαλονίκης ξεκινά αύριο, καθώς το μετρό επεκτείνεται προς την Καλαμαριά και υποδέχεται τους πρώτους επιβάτες στους 5 νέους σταθμούς. Από το απόγευμα της Πέμπτης, το νέο τμήμα εντάσσεται στο υφιστάμενο δίκτυο, ενώ παράλληλα επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Στις 3 αύριο το μεσημέρι ανοίγει για το επιβατικό κοινό ο κλάδος προς Καλαμαριά, με τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται πλέον σε κανονική λειτουργία. Ολοήμερο θα είναι αύριο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινώντας το πρωί στις 9.30 θα παραστεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στη συνέχεια το πρόγραμμα μεταφέρεται στο Μέγαρο Μουσικής, όπου μέχρι αργά το απόγευμα θα έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις με φορείς της Θεσσαλονίκης και τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της πόλης. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Κλειστό θα παραμείνει απόψε από τις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover και αφορά την κατεύθυνση της Περιφερειακής προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά οι αγρότες αυτή τη φορά στην έκθεση, καταγγέλλοντας υψηλό κόστος παραγωγής και εκκρεμότητες στις πληρωμές, ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρόν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Χάνθ. Οι αρχές του Σαλβαδόρ κήρυξαν το μέγιστο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας της ξηρασίας που αποδίδεται στο φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο προκάλεσε ήδη απώλειες στις οδιές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
10: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία νέα εποχή για τις αστικές μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης ξεκινά αύριο, καθώς το μετρό επεκτείνεται προς την Καλαμαριά και υποδέχεται τους πρώτους επιβάτες στους 5 νέους σταθμούς. Από το απόγευμα της Πέμπτης, το νέο τμήμα εντάσσεται στο υφιστάμενο δίκτυο, ενώ παράλληλα επιστρέφει το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Στις 3 αύριο το μεσημέρι ανοίγει για το επιβατικό κοινό ο κλάδος προς Καλαμαριά, με τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται πλέον σε κανονική λειτουργία. Με την έναρξη της λειτουργίας του νέου κλάδου, το μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, Παρασκευή Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 12.30 το βράδυ. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες. Το δίκτυο θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5 του μηνός, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ολοήμερο θα είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, δημάρχους, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο στις 9.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα, επαναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου στη Βουλή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε μία από τις πλέον πολύ νεκρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά.
5: Δες το
4: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Τώρα είναι για σένα.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία στη συνέχεια θα δοθεί σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό. Η επέκταση έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, εκτιμάται ότι θα προσθέσει καθημερινά περίπου 60.000 επιβάτες και θα μειώσει την κυκλοφορία κατά 13 με 15.000 οχήματα. Η Καλαμαριά υποδέχεται και ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου με αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές και νέες διαδρομές. Η γραμμή ξαναδιαμορφώνεται ενώ προστίθενται νέες γραμμές και τροποποιούνται οι 7, 33 και 39. Στόχος καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με τους σταθμούς του μετρό και η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει μετρό και λεωφορεία. Το Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Ο κύριος Ταχιάος υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Σημαντική ανάσα στο εισόδημά τους παίρνουν χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δαν τη σύνταξή τους να ψαλιδίζεται στο 35% από το 70% τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα τη δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου. Αύριο αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Προβλέπει μεταξύ άλλων νέα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αυξημένα φορολογικά κίνητρα και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε οι εργαζόμενοι να τα μεταφέρουν όταν αλλάζουν εργασία. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μετά από περισσότερα από 2 χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο, έπειτα από οξύ έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε τριετές μνημόνιο με το Kids Save Lives με στόχο την εκπαίδευση πολιτών και τη δημιουργία δικτύου απεινιδωτών. Άμεσα θα τοποθετηθούν 10-24 shock stations σε κομβικά σημεία της πόλης. Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Γερμανοί εξαγωγείς με το ενδιαφέρον να στρέφεται όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο AIFO, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 9,6 μονάδες. Σταθεροποίηση καταγράφεται και στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 37% από το 2020. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, όπου ένας 58χρονος άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του, μητέρα τριών παιδιών. Μετά την πράξη του, ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο και πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία το 2022 στην Κρήτη, όταν το θύμα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία στη συνέχεια θα δοθεί σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό. Η επέκταση έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, εκτιμάται ότι θα προσθέσει καθημερινά περίπου 60.000 επιβάτες και θα μειώσει την κυκλοφορία κατά 13 με 15.000 οχήματα. Η Καλαμαριά υποδέχεται και ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη από την 1η Σεπτεμβρίου με αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές και νέες διαδρομές. Η γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται, ενώ προστίθενται νέες γραμμές και τροποποιούνται οι 7, 33 και 39. Στόχος, καλύτερη σύνδεση των γειτονιών με τους σταθμούς του μετρό και η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδυάζει μετρό και λεωφορεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά κοντά στην τοπική κοινότητα Παρασκευή στο Δήμο Δεσκά της Γρεβενών. Η φωτιά και η δασική έκταση, τμήμα της οποίας είχε καεί και πέρσι. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και 2 ελικόπτερα. Από αύριο 5η 27 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον κωδικό ασφαλείας του μηχανογραφικού. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα παρέχεται και υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Οικές στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη 46 σκελετών σε 5 ομαδικούς τάφους κατά τις εργασίες ανάπλασης. Οι ταφές χρονολογούνται την περίοδο του εμφυλίου και συνδέονται με εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων του Επταπυργίου. Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι ο χώρος αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της νεότερης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μετά από περισσότερα από 2 χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο, έπειτα από οξυέμφραγμα και ανακοπή καρδιάς. Σε συμφωνία για το μερίδιο κάθε χώρα στα ύδατα και τα έσοδα από τα στενά του ορμού φέρονται να κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Παράλληλα, οι δύο χώρες εξετάζουν τη δημιουργία προσωρινού κοινού διαδρόμου ναυσιπλοείας με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση της κίνησης των πλοίων σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται και κοινό σχέδιο αποναρκοθέτησης, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για μόνιμο διάδρομο ναυσιπλοείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100. FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
1: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Ροδόπου, που ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του μητέρα τριών παιδιών. Το θύμα εντόπισε η αστυνομία μετά από ειδοποίηση της κόρης του ζευγαριού, ενώ ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος, καθώς επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία το 2022 στην Κρήτη, όταν το θύμα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία στη συνέχεια θα δοθεί σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό. Η επέκταση έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, εκτιμάται ότι θα προσθέσει καθημερινά περίπου 60.000 επιβάτες και θα μειώσει την κυκλοφορία στην πόλη κατά 13 με 15.000 οχήματα. Από αύριο 5 έως και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά αποκλειστικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον κωδικό ασφαλείας του μηχανογραφικού. Αλλεπάλληλες είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης, όπου έχουν διασωθεί συνολικά σχεδόν 300 άτομα. Στην πιο πρόσφατη επιχείρηση, 42 άτομα εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex, 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων και περισυνελέγησαν με ασφάλεια. Είχαν προηγηθεί μέσα στην ημέρα ακόμα 4 αντίστοιχες επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια και νοτιοδυτικά του νησιού. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Οικές Θεσσαλονίκης. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη 46 σκελετών σε 5 ομαδικούς τάφους κατά τις εργασίες ανάπλασης. Οι ταφές χρονολογούνται στην περίοδο του εμφυλίου και συνδέονται με εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων του Επταπυργίου. Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι ο χώρος αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της νεότερης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Σε 7 ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις Βούλγαρων οπαδών της Λεύσκη Σόφιας εν ώψη του απόψινού αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς η αστυνομία διεξάγει εξονυχιστικούς ελέγχους στα σύνορα και το εθνικό δίκτυο. Στον Προμαχώνα συνελήφθη ένας 29χρονος που είχε στην κατοχή του μαχαίρι, γκλόπ και σπρέι, ενώ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνα συνελήφθησαν ακόμη 6 αλλοδαποί με σουγιάδες και μαχαίρια. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων και της αθλητικής νομοθεσίας. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα. Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή έπειτα από οξύ, έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς και περισσότερα από 2 χρόνια νοσηλείας στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες και τους χυμάρους λάσπης που έπληξαν την περιοχή Νουακουότ κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με αρκετούς αστυνομικούς. Οι αρχές αναζητούν 384 τουρίστες, μεταξύ των οποίων 291 ξένοι, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους. Σε μια ιστορική εξοδικαστική συμφωνία μαμούθ ύψους σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η ΜΕΤΑ με τις Αμερικανικές Πολιτείες για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και ο τεχνολογικός κολοσσός αρνείται την ενοχή του, υποχρεούται πλέον να εφαρμόσει αυστηρά ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για τους ανήλικους χρήστες. Το πρωτοφανές αυτό πακέτο, που περιλαμβάνει και αποζημίωση 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των social media. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM100.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του, μητέρα τριών παιδιών. Το θύμα εντόπισε η αστυνομία μετά από ειδοποίηση της κόρης του ζευγαριού, ενώ ο δράστης νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος, καθώς επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία το 2022 στην Κρήτη, όταν το θύμα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία στη συνέχεια θα δοθεί σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό. Η επέκταση έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, εκτιμάται ότι θα προσθέσει καθημερινά περίπου 60.000 επιβάτες και θα μειώσει την κυκλοφορία στην πόλη κατά 13 με 15.000 οχήματα. Η διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξ που ενημέρωσε τη Συμβουλευτική Επιτροπή για το εμβληματικό έργο της Ανάπλασης, του οποίου ο Διεθνής Διαγωνισμός λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια και περιλαμβάνει δύο νέα εκθεσιακά κτίρια, ανακαίνιση του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, Μητροπολιτικό Πάρκο 120 Στρεμάτων και 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, οι παραγωγικοί φορείς δήλωσαν έτοιμοι να συνδράμουν στην επετειακή 90η ΔΕΘ που ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Παρασκευή Γρεβενών. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, νέα φωτιά ξέσπασε στο νεοχώρι Πρέβεζας, ενεργοποιώντας το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε 7 ανέρχονται οι συλλήψεις βούλγαρων οπαδών της Λεύσκη Σόφιας εν ώψη του απόψινού αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς η αστυνομία διεξάγει εξονυχιστικούς ελέγχους στα σύνορα και το εθνικό δίκτυο. Στον Προμαχώνα συνελήφθη ένας 29χρονος που είχε στην κατοχή του μαχαίρι, γκλόπ και σπρέι, ενώ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνα συνελήφθησαν ακόμη 6 αλλοδαποί με σουγιάδες και μαχαίρια. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 384 τουρίστες και άλλοι άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ από τις πλημμύρες και τους χυμάρους λάσπης που έπληξαν την περιοχή Νουακότ κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Ο ποταμός Μποτεκός υπερχείλησε προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε χωριά, δρόμους και υποδομές. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις διάσωσης με τη συνδρομή και γειτονικών χωρών, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πλημμύρα πιθανότητα προκλήθηκε από χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα. Σε μια ιστορική εξοδικαστική συμφωνία μαμούθ ύψους σχεδόν 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η ΜΕΤΑ με τις Αμερικανικές Πολιτείες για την προστασία των ανηλίκων στα social media. Αν και ο τεχνολογικός κολοσσός αρνείται την ενοχή του, υποχρεούται πλέον να εφαρμόσει αυστηρά ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για τους ανήλικους χρήστες. Το πρωτοφανές αυτό πακέτο που περιλαμβάνει και αποζημίωση 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Καλιφόρνια αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ, είναι νεκρός. Όπως ανέφερε, ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, αλλά παραμένει ζωντανός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, λέγοντας ότι στόχος είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή Δες το από άλλη μεριά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στις νότες. FM 100.
4: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
5: Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

είναι να μαζάνει και θαύμα της φύσης. Και μόλις έχουμε ξεκινήσει στα 9 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. FM 100. Είμαστε τώρα ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Μαζί παρέως και τις 10, ό,τι συμβαίνει κάθε απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Και από τη διεθνή μουσική σκηνή. Ενώ επικοινωνούμε στο 2310-25-106. Είναι στη διάθεσή σου και τι ζέστη είναι αυτή. Ανεβασμένες θερμοκρασίες. Βιαστήκαμε να πούμε μετά το 15 Αύγουστο καλό χειμώνα. Όχι βέβαια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού πρέπει να πούμε. Έως και τα μέσα τουλάχιστον Σεπτεμβρίου. Διότι έχουμε ένα μικρό καλοκαιράκι ακόμη στην Ελλάδα όπου βρισκόμαστε. Επικοινωνούμε στο 2310-25-106. Είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr. Μην ξεχνάς τα social και την επικοινωνία μας εκεί. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη. Instagram FM100 SKG. Και θα προσπαθήσουμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε βέβαια, διότι δεν είναι τελικά και εύκολη υπόθεση το να το δεις από άλλη μεριά. Αισιόδοξα να το δεις λίγο πιο χαλαρά, όπως συνηθίσουμε να λέμε και στη Θεσσαλονίκη μας. Δυσάρεστες ειδήσεις, βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από αυτές. Δύσκολα γενικότερα στα της επιχειρότητας και όλα αυτά τα οποία τρέχουν. Και πραγματικά νομίζω ότι είναι αρκετές ημέρες που απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να το δεις από άλλη μεριά. Όσο δεν μεγαλώνεις, αυτή η προσπάθεια πραγματικά γιγαντώνεται. Δηλαδή, καταβάλεις σημαντική δύναμη προκειμένου να το δεις από άλλη μεριά. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε έως και τις 10 το βραδάκι. Παπαζό, Ακύλας για τη συνέχεια και ατελιέ.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ Παπαζό Ακύλας. Τώρα σήμερα γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Επέτειους, λοιπές εορτές, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία σημερινή, αλλιώς Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η μέρα της ισότητας των γυναικών, η σημερινή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Εθνική ημέρα κέρασο παράγω, πρόσεξέ με, κερασοπαγωτογρανίτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και Εθνική ημέρα σκύλου επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η σημερινή. Ως προς τα των υπολείπων γεγονότων ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, σαν σήμερα να σταθώ έτσι σε κάποια τα οποία έχουν τραβήξει την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου, εκτού στη μαχητική του Κλεσί. Επίσης, σαν σήμερα, το 1959, η British More Compression παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Επίσης, σαν σήμερα, το 1968, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους μετά τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, Apple, και βέβαια ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κατάφερε να κρατήσει, να κρατηθεί μάλλον στο πέρασμα των χρόνων, και να κάνει τη δική του ξεχωριστή επιτυχία. Τώρα, ό,τι και να πεις βέβαια για τους Beatles, είναι λίγο πραγματικά. Σαν σήμερα, το 1983, ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Σαν σήμερα, γεννιέται το 1740 ο Ζωζέφ Μισελ Μογκοφλιέ, ή μάλλον όχι, ακόμη πιο σωστά, Μογκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδελφό του Ζακ. Σαν σήμερα, γεννιέται το 1943 ο Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστή της pop, ενώ σαν σήμερα έχω να σου πω ότι φεύγει από την ζωή το 1919 ο Γεώργιος Σουρής. Ο Γεώργιος Σουρής, ο οποίος ήταν Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, πολύ γνωστή πραγματικά έτσι φυσιογνωμία θα λέγαμε γενικότερα στα δρόμενα του τότε. Πάντως το τραγούδι των Beatles, το Hey Jude, ακούσαμε και πρόσφατα έτσι, σε αποσπάσματα βέβαια, ή για όσους παρακολουθούσαν το Μουντιάλ λίγο αργότερα, εφόσον το τραγούδι το οποίο αφιέρωσαν οι Βρετανοί στον Jude Bellingham, ήταν εκεί στο γήπεδο τραγουδώντας το Hey Jude. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης αμέσως τώρα και Σημάδι.

0: Χαρακό.
1: Με χαρίς Χαρακούνης και σημάδι. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει ως προς της θερμοκρασίας για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θερμοκρασίες, τι να το πούμε τώρα. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το βιώνουμε όσοι κινούμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, τώρα ετοιμάζεστε για να κινηθείτε στο κέντρο. Πραγματικά έχει ζέστη, έχει αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Πώς μου το χαμηλά με τίποτα. Και η θερμοκρασία αυτήν ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να σου πω ότι είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 55%. Δυτικά 32 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 54%. Άνω Πόλη Κάστρο 32 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 54%. Πηλαία 33 βαθμούς Κελσίου και η σχετική υγρασία στο 46%. Για αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 27 και 34 βαθμών Κελσίου. Παρασκευή θα έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες από το 2012. Επίσης, το Σάββατο θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή, πρόσεξέ με, την Παρασκευή το θερμόμετρο θα δείξει 40 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο 30 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, σχετικά χαμηλές για την εποχή. Την Κυριακή όμως ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία και με σχετική συννεφιά θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν περί θερμοκρασίας. Καλά είμαστε, καλοκαιράκι είναι ακόμη. Καλά είμαστε και υποδεχόμαστε και το Συντάρτα.

Συντάρτα ακόμη. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου και θα είναι για πολύ ακόμη. Τουλάχιστον έως και τις 10 το βραβάκι. Εδώ μαζί, συντονισμένοι πάντα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Προσπαθούμε να το δούμε λίγο αισιόδοξα, λίγο θετικά. Πραγματικά για ακόμη μία φορά έχει σοκαρίσει η είδηση που αφορά στην γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Τη μαχαίρωσε θανάσιμα και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Ακόμη μία γυναικοκτονία λοιπόν. Ένας άνδρας στη Ροδόπη, ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, μητέρα τριών παιδιών, και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μετά τη δολοφονία της σύζυγου του, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή με το που ακούσα μία ακόμη είδηση που αφορά στην γυναικοκτονία, τόσες μα τόσες ειδήσεις που αφορούν σε συγκεκριμένα περιστατικά. Λες αυτό ήταν, θα είναι τελευταίο, δεν θα ξανακούσω κάτι παρόμοιο, δεν θα ξανακούσω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τέλος πραγματικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και με τα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία τρέχουν, ο 53χρονος, 53χρονος και 44χρονη ήταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Η γυναίκα δούλευε σεζόν εκτός Ροδόπης. Γύρισε λοιπόν στο χωριό με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της. 16 ετών η κόρη επέστρεψε για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, μαχαίρωσε τη γυναίκα ψηλά στο λαιμό με αποτέλεσμα να τη σκοτώσει, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε πριν καταναλώσει υγρό, το οποίο ενδέχεται να ήταν πετρέλαιο. Ό,τι και να πεις, πραγματικά είναι λίγο και δεν μπορεί να περιγράψει όλο αυτό. Δεν μπορεί να περιγράψει όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την δυσάρεστη είδηση και το πώς αισθάνθηκε το 16χρονο κορίτσι με αφορμή τα γενέθλιά της να δει το συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, ονομάζεται Lies, είναι νέα ερμηνεύτρια και ίσως.

Hotel Eyes και ίσως λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 6.30 κλείνουμε αυτό το ημίωρο με σικάριο και φωτιά, ενώ βέβαια επικοινωνούμε στο 2310 285 106.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Σεκάριο και φωτιά. Έχουμε επιστρέψει σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα. FM 100 ακριβώς στα 25 λεπτά πριν από τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα 26 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο και η θερμοκρασία καλοκαιρινή. Αν και το Σάββατο πέφτει σχετικά η θερμοκρασία, στους 30 βαθμούς Κελσίου δηλαδή maximum. Αν αναλογιστεί κανείς ότι την Παρασκευή θα πλησιάσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο 30, το λες και λίγο έτσι περίεργο όλο αυτό. Πάντως το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, είναι ακόμη εδώ. Είναι κάτι το οποίο θα βιώσουμε και τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου κάπως έτσι κινούμαστε κάθε χρόνο, όχι μόνο τώρα. Ίσως γι' αυτό και κάποιες φορές μετράμε 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου και ούτω καθεξής. Βέβαια πάντα υπάρχετε κι εσείς που σας αρέσει ο χειμώνας, που περιμένετε πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας, να πέσουν οι θερμοκρασίες, να αρχίσουν οι βροχές, τα κρύα και όλα αυτά τα οποία έτσι παραπέμπουν σε πιο χαμηλές ιστορίες ως προς τη θερμοκρασία. Είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν αρχίσει ήδη και μετρούν αντίστροφα και το είδα και αυτό σε κάποια έτσι, νομίζω, ανάρτηση βίντεο. Ήταν πολύ γρήγορο κάτι. Είδα κάποιον να κάνει ένα βίντεο καλοκαιρινό και να έχει μέσα στο σπίτι αυτούς τους μήνες χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και σου λέει, ναι, εγώ θέλω να το έχω και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό δηλαδή έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν είναι πιο ωραίο έτσι τα πράγματα να είναι πραγματικά στον καιρό του, στην εποχή του, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Από τις τρέλες που μπορείς να κάνεις, από τις έξτρα αν θέλεις βόλτες, μέχρι του να φας κάτι το οποίο δεν είναι στην εποχή του, ας πούμε. Δηλαδή το να μπαίνεις στη διαδικασία και να αποθηκεύεις λαχανικά, ξέρω εγώ, φρούτα ίσως στην κατάψυξη, ενώ δεν είναι τώρα η εποχή τους, ας πούμε, και θέλεις να φας γεμιστά, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι το κάθε τι το οποίο πραγματικά είναι στην εποχή του είναι ό,τι καλύτερο. Κάπως έτσι, ίσως και με τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, είναι πιο ωραίο όλο αυτό να μπαίνεις αυτή τη διαδικασία τότε και να στολίσεις και γενικότερα να έχεις έτσι αυτή την όλη πραγματικά όμορφη διάθεση. Πάμε σε κάτι καλοκαιρινό, fresh από τη διεθνή μουσική σκηνή για τη χρονιά του 2025. Τζανάντο, Ζέινα.

Τζανάντο και σε γενικότερα τώρα νέα και ειδήσεις που δεν αφορούν σε τις επικαιρότητες, αφορούν όμως γενικότερα την καθημερινότητά μας, ίσως και σε ιστορίες well-being. Βρίσκομαι λοιπόν στο Instagram σε έναν λογαριασμό ο οποίος ονομάζεται Φιλοσοφία Ζωής. Και να λοιπόν που υπάρχουν λέει πράγματα τα οποία κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις καν για ποιο λόγο συμβαίνουν. Λόξιγκας είναι πάντως κάτι το οποίο εγώ κάποιες φορές, κυρίως απογευματινά,

αυτή και καταπίνουμε αέρα. Το σώμα σου λέει σε προειδοποιεί. Ηρέμησε, με επιβαρύνεις. Το χασμουργητό δεν είναι τεμπελιά. Βοηθά να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή απλά βαριέσαι. Τεντώνεσαι ξαφνικά. Είναι το σώμα σου που λέει χρειάζομαι κίνηση. Αυτό λοιπόν ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωση. Φτέρνισμα είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, αποβάλλει τη σκόνη, τους ιούς, τη γύρη και οτιδήποτε προσπαθεί να εισέλθει από τη μύτη σου. Ανατριχύλα είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό, προγονικό αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κρύο ή τον φόβο. Οι τρίχες νιώθεις ότι σηκώνονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα μονωτικό στρώμα, όπως συμβαίνει και στα ζωάκια. Τρέμουλο στο βλέφαρο δεν είναι κάτι μεταφυσικό, είναι έλλειψη ξεκούρασης. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε άγχος, υπερβολική καφεΐνη ή αβιδάτωση. Βέβαια, που κάποιες φορές ακούγαμε τους παλιότερους ότι παίζει το μάτι μου, κάποιον θα δω, είναι κάτι που ακούγαμε συχνά. Τελικά υπάρχει μια πιο λογική εξήγηση για όλο αυτό, δηλαδή αν νιώθεις ότι παίζει το μάτι σου, μπορεί να είναι από το άγχος και μπορεί να είναι ίσως και την υπερβολική καφεΐνη, αλλά και από την αφυδάτωση. Να οφείλεται και εκεί. Σαφώς έχει να κάνει και με την ξεκούραση. Επίσης, αν τα δάχτυλά σου ζαρώνουν στο νερό, είναι ένα εξελικτικό τέχνασμα. Το δέρμα σου ζαρώνει για να πιάνεις καλύτερα όταν είναι βρεγμένο, όπως και τα πέλματα των ελαστικών. Δάκρυα από το πουθενά λιπαίνουν και καθαρίζουν τα μάτια, απομακρύνουν τη σκόνη και βοηθούν το σώμα να ρυθμίζει τα έντονα συναισθήματα. Τίναγμα, καθώς αποκοιμιέσαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νιώθουμε κάποιες φορές και το αποδίδουμε κυρίως στην κούραση για να δούμε ισχύει. Αυτό το ξαφνικό λοιπόν τίναγμα λίγο πριν κοιμηθείς είναι ο εγκέφαλος που ελέγχει. Είσαι καλά, αναπνέεις ακόμη. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι τα περίεργα, αλλά πραγματικά θεωρώ άκρως ενδιαφέροντα τα οποία συμβαίνουν στο σώμα μας και για τα οποία βέβαια κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες εξηγήσεις. Νομίζω ότι στις προηγούμενες δεκαετίες του 80, του 90 γενικότερα επικρατούσαν διαφορετικές και πολλές εξηγήσεις για πράγματα τα οποία στο σήμερα, στο τώρα, έχουν μια κατά πολύ περισσότερο λογική εξήγηση. Πάμε να υποδεχθούμε απόν με μια ακαντάδα ρομαντική του τώρα, του σήμερα.

Ζαφ Αύγουστος, δική μας πρόταση, το τραγούδι της εβδομάδας, η πρόταση της εκπομπής. Νέο τραγούδι από έναν αγαπημένο καλλιτέχνη και στα νέα τώρα της πόλης. Νομίζω ότι η είδηση η οποία έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας για αύριο, 5η 27 Αυγούστου, είναι τελικά μπαίνουν και οι πρώτοι επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης από και προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία λοιπόν τίθενται οι 5 νέοι σταθμοί και επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνικό Μετρό, την 5η λοιπόν στις 3 το μεσημέρι ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την 5η αύριο 27 Αυγούστου ως εξής. Δευτέρα με 5η από τις 5 και 4 τα ξημερώματα έως τις 12.30 το βράδυ. Μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 έως τις 2 το βράδυ, ενώ την Κυριακή από τις 5 και 4 έως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς της γραμμής Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 5 και την Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, μοτές και παντού.

Μωτές παντού, σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πρώτης μας ώρας. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-2105-106. Είναι στη διάθεσή σου έως και τις 10 το βράδυ εδώ μαζί συντονισμένοι FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έως και τις 10 με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Dim Zack συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με την Louise από τους πλέον αγαπημένους γνωστούς παραγωγούς και DJ της πόλης. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Στο δέστο πάλι μεριά. Έλα μαζί μου ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60, από το τότε νέο κύμα, στο σήμερα και στο τώρα. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση και εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έως και τις 10 παρέουλα, ραδιοφωνικό δρόμο. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Προς το παρόν απολαμβάνουμε την Ζακ, Λουίζ και έλα μαζί μου.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοκάρει γυναικοκτονία στη Ροδόπη με θύμα μια 44χρονη μητέρα, η οποία άφησε την εργασία της και επέστρεψε στο χωριό Διαλαμπή αποκλειστικά για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ο 53χρονος ενδιαστάσει σύζυγός της τη μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό, με την κόρη τους να ειδοποιεί την αστυνομία. Ο δράστης, ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά το 2022 στην Κρήτη μετά από μήνυση του θύματος για ενδοοικογενειακή απειλή, νοσηλεύεται φρουρούμενος αφού επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του αυτοτραυματιζόμενος με μαχαίρι και καταπίνοντας πετρέλαιο. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου κουρδικής καταγωγής αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη, ενώ η δίκη του είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο κελί του στις φυλακές Διαβατών. Οι αρχές ερευνούν αν ο εμπρισμός αποτελούσε ενέργεια αλληλεγγύης προς άλλον Τούρκο κρατούμενο, ενώ ήδη αποφασίστηκε η μετακίνηση αλλοδαπών κρατουμένων σε άλλες πτέρυγες των φυλακών. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο 5η ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 9.30 θα παραστεί στην παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς αλλά και δημάρχους. Το βράδυ θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί Πτολεμαίδα και Κοζάνη, όπου στις 6.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Περισσότερες από 3.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με 830 να εκδηλώνονται μόνο μέσα του τον Αύγουστο. Περίπου 300.000 στρέμματα έχουν καεί, ενώ 4 μεγάλες πυρκαγιές αντιστοιχούν στα 2/3 των καμένων εκτάσεων. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σημείωσε ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των πυρκαγιών, καταγράφεται μείωση κατά 20% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ενισχυμένο είναι παράλληλα το πυροσβεστικό σώμα, που από 13.000 στελέχη έχει πλέον πάνω από 16.000, ενώ μαζί με τους εποχικούς φτάνει τις 18.500. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανανέωση του εναεριστόλου, με 7 καναντέρ να αναμένονται ως το 2031. Σε 7 έρχονται οι συλλήψεις Βούλγαρων οπαδών της Λεύσκης Σόφιας εν ώψη του απόψινου αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς η αστυνομία διεξάγει εξονυχιστικούς ελέγχους στα σύνορα και το εθνικό δίκτυο. Στον Προμαχώνα συνελήφθη ένας 29χρονος που είχε στην κατοχή του μαχαίρι, γκλόπ και σπρέι, ενώ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνα συνελήφθησαν ακόμη 6 αλλοδαποί με σουγιάδες και μαχαίρια. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μόντε Κόση και προκάλεσε καταστροφική πλημμύρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Μαρίνα Σάτη, Λίγο Φάφενς και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στην δεύτερη μας ώρα στα 8 λεπτά μετά τις 7 απογευματάκι Τετάρτης μεσοβδόμαδα. Μια πολύ όμορφη συνεργασία αυτής της χρονιάς, αν και δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά, αλλά όχι ερμηνεύοντας από κοινού ένα τραγούδι, απλά συνεργαζόμενοι σε στίχους, μουσική, ερμηνεία διαφορετικά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και σου λέω δες το από άλλη μεριά έως και τις 10 στο καθημερινό μας πλέον ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 και αυτό βέβαια μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου εκεί όπου ξεκινάει το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα, το χειμερινό πρόγραμμα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, οπότε θα σε ενημερώσω και για τις όποιες αλλαγές θα υπάρξουν ως προς την ώρα που βρισκόμαστε και τα λέμε. Να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM100SKG και φυσικά μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Χαλαρός, χαλαρή, περπατώντας. Μ' αρκετή ζέστη βέβαια, τα είπαμε λίγο πριν και θα της θερμοκρασίας. Θα τα ξαναπούμε και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της σημερινής ημέρας νύχτας αντίστοιχα, αλλά και πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή. Πάντως νομίζω ότι ο καιρός ακόμη βοηθά. Και αν βρίσκεσαι σε διακοπές και αν θέλεις να βρεθείς σε κανένα μπανάκι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πραγματικά κάτω. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα μικρό καλοκαιράκι. Αν μας αρέσει το καλοκαίρι, αν σου αρέσει το καλοκαίρι, που μπορείς να το εκμεταλλευτείς δεόντως. Τώρα, φυσικά, αν τα πας καλά με τη ζέστη για τις επόμενες ημέρες, είναι πάντα η λύση του να μείνεις στο σπίτι, στην ασφάλεια που σου παρέχει το air condition ή ο ανεμιστήρας, ή να βρεθείς κάπου δροσερά, διότι δεν είναι μόνο οι επιλογές που αφορούν στα της θάλασσας και της παραλίας, είναι και οι επιλογές που μπορεί να αφορούν σε μια εκδρομή μονοήμερη, διήμερη, σε κάποιο ορεινό χωριό. Είναι τόσες πραγματικά πολλές επιλογές που έχεις στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Λοιπόν, Μονσιέ Μινιμάλ συνεργάζεται με Μαρία Παγιοργίου στο γνωστό Love Story αρκετά χρόνια πριν, αλλά αυτή τη φορά από την χρονιά του 2025 με ελληνικούς στίχους και Love Forever.

ρυθμός για μηνυμάλα Μαρία Παπαγεωργίου και La Forever. Λοιπόν, στα 13 λεπτά μετά τις 7, μόλις τώρα έχεις συντονίσει στην παρέα μας, έχεις έρθει στην παρέα μας, μαζί εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. Με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, με νέα της πόλης, με ό,τι τρέχει εν πάση περιπτώσει και μας αφορά. Ειδήσεις ουδέτερες, αν όχι ευχάριστες. Επικοινωνώντας το 2310-215-106 είναι στη διάθεσή σου. Τώρα, απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε παραλία της Εύβοιας, κοντά στην Ερέτρια, όπου χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες έχουν ξεβραστεί στην ακτή. Υπάρχει λοιπόν το σχετικό βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέρος των υπολοιμάτων φαίνεται συγκεντρωμένο σε ένα σημείο, ενώ άλλα βρίσκονται μέσα σε σακούλες στην ακτή. Παράλληλα, πολίτες φαίνεται να βγάζουν από τη θάλασσα όσα εντοπίζουν στο νερό. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο από πού προέρχονται και πώς κατέληξαν στη θάλασσα, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εγώ είδα τη σχετική είδηση με το βίντεο. Πραγματικά είναι λίγο έτσι scaring όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή να ξεβράζει η παραλία, η θάλασσα, από μικρά μικρά ποδαράκια, από κοτόπουλα, από γαλοπούλες και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται σκουπίδια, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω πώς ακριβώς προέκυψε αυτό. Πιστεύω να υπάρχει κάποια νεότερη είδηση, αλλά είναι πραγματικά αρκετά και το βίντεο είναι λίγο σοκαριστικό, έτσι. Πάμε να υποδεχθούμε Μάγδα Βαρούχα και Δε σε χαρίζω.

Ματζόβολη και Ροζέ, η δική μας Ματζόβολη, τα δικά μας παιδιά φιλοξενήθηκαν κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή με αφορμή την κυκλοφορία κάποιου ακόμη νέου τραγουδιού στα 21 λεπτά μετά τις 7 μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στα Βέντο η Βιαδάμο, μια συνεργασία την οποία περιμέναμε σίγουρα για πάντα.

Στα Βέντο η Βία Δάμου και σε μία από τις ειδήσεις οι οποίες αφορούν τα του καλοκαιριού. Με μία ευρηματική λοιπόν καλοκαιρινή κατασκευή έχουμε ακόμα ένα νέο το οποίο αφορά στα του καλοκαιριού. Μια παρέα λοιπόν τι έκανε? Έστησε τραπέζι, καρέκλες και ομπρέλα πάνω σε πλωτή πλατφόρμα η οποία φαίνεται να κινείται χωρίς την χρήση κουπιών. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο πλωτό σαλόνι παρά μια συνηθισμένη βόλτα στη θάλασσα, με την παρέα να απολαμβάνει τη διαδρομή έχοντας μαζί της φυσικά όλες τις ανέσεις. Κυκλοφορεί το σχετικό βίντεο, το οποίο δείχνει όντως μία παρέα αποτελούμενη από 5-6 άτομα, είναι και ένα παιδί στην παρέα τους, τρεις ενήλικες, δύο παιδιά ή μάλλον τέσσερις ενήλικες, δύο παιδιά, και έχουν και την ομπρέλα, έχουν τις καρέκλες τους που κάθονται ακριβώς πάνω και είναι σαν να μετακινούνται έτσι πλωτά. Δεν ξέρω πώς κινείται ακριβώς αυτό και τι μηχανισμό μπορεί να έχει, πάντως η όλη αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Χρήστος Μάστορας, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα.

αυτός μας τώρα, Σεσίλια Κρούλ, Μαργαρίτα, σε ισπανική βερσιόν, ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού, από το περχόμενο άλμπουμ του Χρήστου μας τώρα, το πρώτο του νέο τραγούδι, το οποίο υπάρχει και στην ελληνική βερσιόν, αλλά υπάρχει και στην ισπανική βερσιόν. Θα είμαστε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτόν τον 7 και μισή, με Ονειράμα, εμένα να θυμάσαι, και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Δεν με φοβάμαι.

Αλκατράς Τυφώνες, μία ακόμη διασκευή. Είναι το καλοκαίρι των διασκευών, το καλοκαίρι των επανεκτελέσεων, τραγούδια αγαπημένα, τα οποία επανέρχονται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Είμαι η Μέρη Λεριά, έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μαζί παρέα. Έτσι πορευόμαστε έως και τις 10 το βραδάκι. Δίνουμε ραντεβού κάθε ημέρα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Συντονίσου λοιπόν στην παρέα μας και διαδικτυακά, fm100.gr. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και πάμε να υποδεχθούμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου μία ακόμη διασκευή σε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80. Συγκεκριμένα ήταν η χρονιά του 1987, όταν η Αλέξια τραγουδούσε για μία αγάπη καλοκαιρινή.

αυτά συμβαίνουν με τις αγάπες τις καλοκαιρινές. Δεν συνεχίζουν για χειμώνα. Τώρα θα μου πεις βέβαια ότι όταν το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε επιτυχία το 1987, τα πράγματα ήταν πολύ, κατά πολύ διαφοροποιημένα στο θέμα των σχέσεων, στο θέμα του φλερτ, των όποιων αναγκών μπορεί να προέκυπταν, συναισθηματικών αναγκών, και το πώς όλο αυτό έτσι εξελισσόταν. Αλλιώς προσεγγίζονταν δηλαδή οι σχέσεις, αλλιώς προσεγγίζονταν οι άνθρωποι μέσω των ερωτικών σχέσεων, των σχέσεων γενικότερα. Έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ τα πράγματα από τότε στο σήμερα, στο τώρα. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μάλλον αγαπά τη συγκεκριμένη δεκαετία, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που διασκευάζει ένα τραγούδι από τότε. Τραγούδια, διασκευές, επανεκτελέσεις επανεσυστήνονται στους νεότερους, έτσι να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, στα 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 8 FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Λένα, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. Τώρα, η ζέστη είναι εδώ, είναι ανυπόφορη για πολλούς, πραγματικά. Υψηλά ο υδράργυρος και όλο αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί. Η ζέστη λοιπόν μπορεί να επιδεινώσει, λέει, 5 παθήσεις υγείας. Βάζω το σχετικό άρθρο στο Festival. Πόση ζέστη λοιπόν μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις 5 παθήσεις υγείας? Αρθρίτιδα. Η ζέστη και η υψηλή υγρασία μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της οστεαρθρίτιδας και της ουρικής αρθρίτιδας, αυξάνοντας τη φλεγμονή, τον πόνο αλλά και το πρίξιμο στις αρθρώσεις. Άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία μπορεί να προκαλέσουν στένωση των αρρωγών, αυξάνοντας τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος και εξάρσεων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Λύκος. Η ζέστη φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εξάρσεων του συστηματικού ερυθυματόδους

θέρμα για να αποβληθεί η θερμότητα. Σε άτομα τώρα που μπορεί να έχουν καρδιακές παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανία νόσο, αυτή η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος και γενικότερα να επιβαρύνει την όποια κατάσταση. Λοιπόν, Σαλ Ντα Βίντσι ονομάζεται, τον γνωρίσαμε ή όσοι δεν το γνωρίζαμε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, εφόσον εκπροσώπησε την Ιταλία, τη χώρα του, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι το οποίο μιλά για τον έρωτα που είναι για πάντα. Υπάρχουν αυτοί οι έρωτες ακόμη, παντοτινή περσέμπραση.

0: εσύ.
1: Πέρσε, έμπρεσε για πάντα. Δεν ξέρω τι κρατάει τελικά για πάντα. Ίσως κρατούμε για αναμνήσεις. Οι σχέσεις, οι άνθρωποι και όλα τα σχετικά νομίζω ότι είναι όλο αυτό έτσι παρμόνε. Πέρσε, έμπρεσε από τα αγαπημένα μας αυτή τη χρονιά και ένα τραγούδι το οποίο ξεχώρισε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Στα 15 λεπτά βρισκόμαστε πριν από τις 8. Αυτό το απογευματάκι σχεδόν βραδάκι είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που πάει για το ηλιοβασίλεμα, πλησιάζει. Αν είσαι τυχερός σε κάποια παραλία, όχι απαραίτητα στην παραλία για μπάνιο, αλλά και στην παραλία γενικά, εδώ, στη πόλη μας, διότι σαν τα ηλιοβασιλέματα του θερμαϊκού πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά. Έχω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αγχολητικά, χαλαρώνει, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές μέσω διαφόρων σχετικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί και γίνονται βέβαια από τους σχετικούς αγαπημένους ψυχολόγους και μιλούν κατά πόσο πραγματικά αγχολητικά μπορεί να δράσει αυτό ακριβώς, το να παρακολουθείς το ηλιοβασίλεμα, να μην κάνεις τίποτα απολύτως, delete δηλαδή στις σκέψεις εκείνη την ώρα και πώς πραγματικά όλο αυτό μπορεί να δράσει πολύ όμορφα στην ψυχή σου, πολύ όμορφα στο μυαλό σου. Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουσουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο. Τώρα αυτό είναι σχετικό βέβαια, διότι κάποιες φορές μπορεί να γράφεται και για τρεις.

0: Ο έρωτας γράφεται για δύο, από την ομότιτλη κινηματογραφική ταινία. Διαβάζω τώρα εδώ μία είδηση που αφορά σε κάποιον 80χρονο στην Ερυθρέα. Πάτησε, λέει, γκάζι αντί για φρένο και καβάλισε τραπεζοκαθίσματα. Ένα απίστευτο λοιπόν περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ερυθρέα Αττικής, όταν ένας 80χρονος οδηγός στην προσπάθειά του να σταθμεύσει φέρεται να πάτησε γκάζι αντί για φρένο. Με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να παρασύρει τραπέζια, καρέκλες και να φτάσει μέχρι την είσοδο του καταστήματος. Το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στις 8.30 το βράδυ, σε σημείο που υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα γνωστού μεζεδοπολίου της Νέας Ερυθρέας. Οι πελάτες, που από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος, είδαν το αυτοκίνητο να καταλήγει σφηνωμένο ανάμεσα στις σκάλες του καταστήματος και σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα. Ευαγγελία, στα βέντο και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Φεβέντο, Ευαγγελία, από τις συνεργασίες αυτής της χρονιάς με ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό με φύση. Αυτό θα με δεις και τα καλοκαίρινα, να ξέρεις τώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε, θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων των 8 που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτικου. Και εμείς φυσικά έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Έως και τις 10 εδώ μαζί παρούλα έχουμε να πούμε και τα της Πανσελίνου, η οποία έρχεται μεθαύριο Παρασκευή. Αν και το φεγγάρι είναι ήδη ευδιάκριτο, πραγματικά η Πανσέλινος γεμάτο το φεγγάρι και είναι διάκριτο τις βραδινές ώρες πολύ πολύ έντονα. Κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-3 ημέρες, 2-3 βραδιές μάλλον ακόμη πιο σωστά. Λοιπόν, μία περιπέτεια, Σοφία Αρβανίτη με τη δική της ροκ εκδοχή σε ένα τραγούδι το οποίο αρχικά έχουμε ακούσει ως πρώτη ερμηνεία από την Αλέκα Κανελίδου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι.
1: Μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοκάρει γυναικοκτονία στη Ροδόπη με θύμα μια 44χρονη μητέρα η οποία άφησε την εργασία της στη Θάσο και επέστρεψε στο χωριό Διαλαμπή αποκλειστικά για τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Ο 53χρονος εν διαστάσεις σύζυγός της τη μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό με την κόρη τους να ειδοποιεί την αστυνομία. Ο δράστης, ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά το 2022 στην Κρήτη μετά από μήνυση του θύματος για ενδοοικογενειακή απειλή, νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του αυτοτραυματιζόμενος με μαχαίρι και καταπίνοντας πετρέλαιο. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο 5η ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 9.30 το πρωί θα παραστεί στην παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς φορείς αλλά και δημάρχους. Το βράδυ θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί επιχειρήσεις σε Φλόρινα και Πτολεμαϊδα, ολοκληρώνοντας την περιοδία του με συναντήσεις με πολίτες στην Κοζάνη. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου κουρδικής καταγωγής αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη, ενώ η δίκη του είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο κελί του στις φυλακές Διαβατών. Οι αρχές ερευνούν αν ο εμπρησμός αποτελούσε ενέργεια αλληλεγγύης προς άλλον Τούρκο κρατούμενο, ενώ αποφασίστηκε ήδη μετακίνηση αλλοδαπών κρατουμένων σε άλλες πτέρυγες των φυλακών. Ποινές φυλάξης 25 και 26 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα επέβαλε το δικαστήριο στους 23 αλλοδαπούς για τα σοβαρά επεισόδια και την απόδραση από τη δομή συντικής της ΣΕΡΕΣ. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση, με τους αστυνομικούς να περιγράφουν εφιαλτική νύχτα με βροχή από πέτρες και γκρέμισμα της περίφραξης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή στα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι απλώς βρήκαν το πέρασμα ανοιχτό και προσπάθησαν να διαφύγουν. Πάνω από 3.000 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με τις 830 να καταγράφονται μόνο μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Οι καμένες εκτάσεις αγγίζουν τα 300.000 στρέμματα, μέγεθος ωστόσο μειωμένο κατά 20% σε σχέση με προηγούμενα έτη. Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημαντική ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο πλέον αριθμεί πάνω από 16.000 στελέχη, ενώ ανακοίνωσε την προμήθεια 7 νέων Καναντέρ ως το 2031. Νέο συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Αντώνιο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με νεοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Σε συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά 4 φρεγατών προχωράει η Σουηδία. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας με τον γαλλικό όμιλο Naval Group ανέρχεται σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ η παράδοση της πρώτης φρεγάτας προγραμματίζεται για το 2030. Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, αναφέρεται τον Bloomberg, επικαλούμενο 3 πηγές προϊσκύμενες στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα εξετάζει πλήγματα στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και σε κρίσιμες υποδομές σε άλλες περιοχές, θεωρώντας ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: όνομά σου.
1: Το λεπτά ακριβώς μετά τις 8, στην τρίτη μου και τελευταία μας, προτελευταία μας ώρα, τελευταία μας ώρα, προτελευταία μας ώρα. Έως και τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί παρέα. Βέβαια θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, 31 Αυγούστου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, οπότε θα είμαστε μαζί κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Θα τα πούμε φυσικά καθοδόν για όλα αυτά τα οποία έρχονται και για τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Προς το παρόν, σου υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί εδώ, παρέα συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά, σου λέω και αυτό το απόγευμα, βραδάκι της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Εύχομαι με καλή διάθεση, θετική διάθεση. Όσοι εργάζονται, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Όσοι βρίσκονται σε διακοπές, όσοι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει, αν και νομίζω ότι από τη Δευτέρα πλέον, δηλαδή από τη Δευτέρα στις 31 Αυγούστου, και οι τελευταίοι θα έχουν επιστρέψει. Ίσως πάντα υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι πραγματικά έτσι λίγο μπορούν και παρατείνουν τις διακοπές τους, και πολύ καλά κάνετε, να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά, όταν μπορεί κάποιος να παρατείνει τις διακοπές του, να τις παρατείνει και να απολαύσει όσο μπορεί λίγο περισσότερο καλοκαίρι και λίγο περισσότερο ησυχία, ηρεμία, ό,τι σημαίνει πραγματικά για τον καθένα η λέξη διακοπές. Γιατί ίσως αυτό λίγο να διαφοροποιείται, δηλαδή διακοπή, ετυμολογικά διακόπτω. Οπότε δεν απαραίτητα ένας προορισμός. Μπορεί να είναι ίσως μια ησυχία από ό,τι πραγματικά καθημερινά μας φορτίζει. Και ίσως θέλουμε αυτή τη διακοπή για να αποφορτιστούμε. 2310-25-106 είναι στη διάθεσή σου αυτό το απογευματάκι πλέον της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Αλέκα Κανελίδου και μόλις χθες.

Λίγα Κανελίδου και μόλις χθες από τα αγαπημένα μας και σε remix, ένα τραγούδι από το παρελθόν, αλλά στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας. Στην αρχή βρισκόμαστε της τρίτης μας ώρας, στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Αυτό το γλυκό απογευματάκι, βραδάκι της Τετάρτης. Και βέβαια σε έναν μήνα ο οποίος έτσι κλείνει μέσα του το καλοκαίρι, Αύγουστος, όσο ακόμη απομένει από αυτό το μήνα, και νομίζω ότι κάτι θα πάρουμε και από τον ερχόμενο μήνα, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο. Ιδανικός βέβαια μήνας φθινοπόρου. Το σίγουρο είναι ότι για όσους έτσι πραγματικά δεν τους αρέσουν οι πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή του Ιουλίου, νομίζω ότι αυτός ο καιρός αποδεικνύεται ιδανικός, αν εξαιρέσεις βέβαια την υψηλή θερμοκρασία που θα έχει θα δείξει ο υδράργυρος την Παρασκευή. Το Σάββατο πέφτει και πάλι λίγο η θερμοκρασία, ξανανεβαίνει την Κυριακή. Πάντως εσύ κράτα την Παρασκευή, πραγματικά η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου, αμέσως τώρα και μου λες.

Καλιά μου Μητροπούλου και μου λες 48 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αυτό το γλυκό έτσι απογευματάκι της Τετάρτης. Και βέβαια στην τελική ευθεία για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, ε. Νομίζω πάντως ότι από τις ατάκες που πραγματικά κάποιες φορές μπορεί να συχαίνεσαι κιόλας να ακούς και να ξανακούς, είναι αυτή η ατάκα που ακούγεται κυρίως τον μήνα Αύγουστο και το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», το οποίο όπως ακριβώς έτσι διαμορφώθηκε και ακούστηκε αυτό το μήνα μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, μέσα από τα social media γενικότερα. Από το να απαγγείλει κάποιος ένα παραμύθι, από το να απαγγείλει ένα ποίημα, μέχρι του να μπει στη διαδικασία να γράψει το συγκεκριμένο στιχάκι, να βάλει τη μουσική που θέλει και όλο αυτό βέβαια έτσι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα από κάτι το οποίο σίγουρα είναι εκνευριστικό. Το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» έχει βέβαια το έχει διακομωδήσει λίγες φορές αυτό το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο cringe, όπως λένε χαρακτηριστικά, ατάκες αυτού του καλοκαιριού. Τώρα, να σε πάω λίγο πίσω στον χρόνο, αρκετά πίσω, και συγκεκριμένα στο 2021 διαβάζω εδώ μία είδηση η οποία αφορά του τότε. Ένας κλέφτης λοιπόν είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο και διαπίστωσε ότι υπήρχε μέσα ένα 4χρονο παιδί. Επέστρεψε λοιπόν, έδωσε το παιδί στη μητέρα του και την επέπληξε. Την επέπληξε επειδή το είχε αφήσει το αυτοκίνητο μόνο του, 4 χρονών. Μετά της είπε ότι θα καλούσε την αστυνομία, γι' αυτό και έκλεψε ξανά το αυτοκίνητο. Η μητέρα λοιπόν, η Crystal Larry, πήγε σε ένα κατάστημα για να αγοράσει μερικά πράγματα. Άφησε το 2013 Honda Pilot, της παρκαρισμένο περίπου 15 μέτρα από την είσοδο, με τον κινητήρα αναμένο και τις πόρτες ξεκλείδωτες. Ο 4χρονος γιος βρισκόταν μέσα στο πίσω κάθισμα. Η ίδια υποστήριξε ότι μπήκε μέσα μόνο για λίγα λεπτά και μπορούσε να βλέπει. Είχε οπτική επαφή με το αυτοκίνητό της. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ένας άνδρας μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το παιδί βρισκόταν μέσα. Όταν όμως κατάλαβε ότι είχε πάρει μαζί του και το παιδί, γύρισε λοιπόν πίσω στο κατάστημα, παρέδωσε το παιδί στη μητέρα και σε μια απίστευτη ανατροπή άρχισε να την επιπλήττει επειδή το είχε αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού η μητέρα λοιπόν πήρε ξανά το γιο της, ο άνδρας έφυγε για δεύτερη φορά με το κλεμμένο αυτοκίνητο και αυτή τη φορά χωρίς το παιδί μέσα.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι, πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζεις ότι έχουν τελειώσει, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν τελειώνουν. Έρχονται κάποιες φορές, δεν ξέρω, είναι από αυτούς τους κύκλους, φαύλους κύκλους που δεν κλείνουν. Διάβασα πρόσφατα μια ανάρτηση που έλεγε ποια τα γεωμετρικά σχήματα δεν μας κάνουν καλά, και μεταξύ άλλων αναφερόταν στους φαύλους κύκλους και στα ερωτικά τρίγωνα. Yes. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της τρίτης μας ώρας, εδώ πάντα, FM 100, επικοινωνώντας το 2310-215-106, για να μην ξεχνιόμαστε, στο λέω αυτό. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8.30. Και φυσικά έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε έως και τις 10. Προς το παρόν, Δήμος Αναστασιάδης με νέο τραγούδι και απόφασή σου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Check άνω κάτω και άσε με να σε αγαπώ. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε έως και τις 10. Με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να μην ξεπερνά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία κάπου εκεί στο 52% το ποσοστό. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, αν και νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι έτσι, έχει αρχίσει και δροσίζει. Λέω εγώ τώρα αυτή την ώρα. Αν και το βράδυ, εκεί πάλι καταλαβαίνει το θέμα ζέστη και πόσο πραγματικά έτσι είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες. Κάτι το οποίο θα ισχύσει και αύριο, αλλά και ιδιαίτερα μεθαύριο, δηλαδή την Παρασκευή, όπου ο υδράγυρος και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Ανεβασμένη θερμοκρασία σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, βέβαια, αυτό το σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου μεταφράζεται στο συν όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, στο αυτοκίνητο και βλέπει το θερμόμετρο έξω και λες ότι κάτι το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί να είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, έξω να χτυπάει 44 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα πέσει, αλλά όχι αισθητά, αλλά αρκετά για την εποχή. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα κυμανθεί λοιπόν από 27 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε την Κυριακή με τη σχετική συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όσοι λοιπόν πιστοί προσέλθετε στις παραλίες, beach bars και βέβαια πάντα υπάρχουν και οι επιλογές αυτό το καλοκαιράκι και για το υπόλοιπο, εάν πραγματικά είσαι φαν της δροσιάς γενικότερα, να επιλέξεις κάτι σε ορεινό. Πρόσφατα μιλούσα με μία φίλη και μου έλεγε ότι επέλεξε για διακοπές να βρεθεί κάπου στο Πάπικο με θερμοκρασίες πραγματικά πολύ διαφορετικές, όχι θάλασσα, βουνό. Δροσερές θερμοκρασίες το βράδυ που δεν ξεπερνούσαν τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ήθελες, λέει, το σεντονάκι σου. Εγώ θα σου πω, το ήθελες το λεπτό, το παπλωματάκι σου στους 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν το έχω πάρα πολύ με τη ζέστη. Αλλά είναι και αυτό μια πάρα πολύ όμορφη πραγματικά επιλογή, διότι βλέπεις μέρη τα οποία δεν έχεις συναντήσει, δεν έχεις δει. Έχει η Ελλάδα πολλούς τέτοιους προορισμούς, ορεινά χωριά, και έχουν και αυτά τη γραφικότητά τους. Πολύ καλό φαγητό. Και βέβαια υπάρχει και εκεί ένα διαφορετικό είδος διακοπών. Ο τουρισμός όμως καλά κρατεί. Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου, το νέο της τραγούδι, το νέο της single. Εχθές έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, από τις αγαπημένες ερμηνεύτριες της Αμερικής, του κόσμου θα σου πω εγώ. Μία ερμηνεύτρια η οποία συνδύασε το όνομά της με την country μουσική. Αν τελικά είχε πρόσωπο η country music, πιθανότητα θα ήταν αυτό της Ντόλι Πάρτον, δημιουργού και ερμηνεύτρια του ύμνου των υπαλλήλων γραφείου των ΗΠΑ τη δεκαετία του 80, το 9 to 5, όπου βέβαια αυτό υπήρχε και σε ταινία και έτσι ακριβώς προέκυψε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Στις 25 Αυγούστου λοιπόν η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών από καρκίνο. Πρόλαβε όμως να ζήσει μια σπουδαία συναρπαστική ζωή που έχει να μας διδάξει πολλά, και πάνω απ' όλα πώς είναι τελικά να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα και να σπάς τα στεγανά. Το τραγούδι. Στις 25 Αυγούστου λοιπόν η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών από καρκίνο. Πρόλαβε όμως να ζήσει μια σπουδαία συναρπαστική ζωή που έχει να μας διδάξει πολλά, και πάνω απ' όλα πώς είναι τελικά να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα και να σπάς τα στεγανά. Άρχισε λοιπόν να ασχολείται με την εμφάνισή της όταν θαμπόθηκε από την ιερόδουλη της πόλης της. Είχε ξανθά μαλλιά με όγκο, φορούσε κόκκινο κραγιόν και ψηλά τα κούνια. Δεν είχα ξαναδεί όλα αυτά μαζί σε μια γυναίκα. Σκέφτηκα ότι ήθελα να τις μοιάσω, είχε δηλώσει κάποια στιγμή η ίδια. Η Ντόλι Πάρτον είχε δίκτυο ευφυΐας 145. Κάποια στιγμή λοιπόν ένιωσε την ανάγκη να υποβληθεί σε τεστ για να μάθει τον δίκτυο ευφυΐας της. Ήταν 145, ένα IQ 145 κατατάσσει ένα άτομο στο ανώτατο 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίπεδο που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό και φτάνει τα όρια της ιδιοφύειας. Η ζωή της έχει γίνει πανεπιστημιακό μάθημα. Η καλλιτέχνητα της οποίας η ζωή έχει γίνει μάθημα στο University of Tennessee έχει προτιμηθεί από τους συμμαθητές της στο Λύκειο ως εκείνη με τις λιγότερες πιθανότητες να πετύχει. Μάλλον υπήρχε κάτι σχετικό σαν challenge στο σχολείο. Ήταν λοιπόν αυτή η οποία είχε ουσιαστικά υποδειχθεί, είχε προτιμηθεί από τους συμμαθητές της. Έχει πει τα χρωστά όλα στο ότι γεννήθηκα φτωχή. Η κάτοχος 8 Grammys, 2 Oscars, 2 Emmys, ενός Tony και των πωλήσεων που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Είχε δηλώσει τα χρωστά όλα στο ότι γεννήθηκα φτωχή. Ξέρω ότι περνούν όσοι δεν έχουν χρήματα, και επειδή δεν ξέχασα ποτέ τις εμπειρίες μου, παρέμεινα προσγειωμένη. Συνηθίζω να λέω ότι έπρεπε να γίνω πλούσια για να τραγουδήσω σαν να ήμουν φτωχή. Ήταν ο να της Μίλι Σάιρους, προφανώς και την έχουν ρωτήσει δισεκατομμύρια φορές γιατί δεν έγινε μητέρα. Είπε πως δεν ήταν γραφτό. Αν γινέμουν μητέρα, πιστεύω θα ήμουν καταπληκτική, είχε δηλώσει η ίδια. Θα παραδούσα τα πάντα για το παιδί μου. Όλα θα ήταν διαφορετικά. Είχαμε βρει και ονόματα, ενώ δεν κάναμε ποτέ κάτι για να μην μείνω έγκυος. Απλά δεν έτυχε να συμβεί. Ξέρω πως έχω κάνει θυσίες για τη δουλειά μου, έχω στερήσει χρόνο από τον σύζυγό μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Αλλιώς όμως δεν θα γινόμουν αυτή που είμαι σήμερα.

Η βασίλισσα της Κάντρι αποφάσισε να φτιάξει πάρκο διασκέδασης στον τόπο της, το οποίο ονόμασε Dollywood. Μολονότι όλοι οι συνεργάτες της ήταν αρνητικοί. Το Dollywood λοιπόν είναι ένας από τους κύριους λόγους που επισκέπτονται το Tennessee άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ενώ οι επισκέπτες ξεπερνούν τους 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι διαχρονικά στη λίστα με τα πιο δημοφιλή πάρκα διασκέδασης στις ΗΠΑ. Αυτό ομολογουμένως δεν το γνώριζα. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω πάρα πολλά πράγματα για την Dolly Parton. Θεωρώ ότι είναι από τις πλέον επιτυχημένες γυναίκες της showbiz, της μουσικής γενικότερα. Η ίδια όμως έχει χρηματοδοτήσει και έρευνα για το εμβόλιο του κορονοϊού. Το Νοέμβριο λοιπόν του 2020 αποκαλύφθηκε πως ήταν στους πρώτους που χρηματοδότησαν την έρευνα που έκανε το Vanderbilt University για το εμβόλιο του κορονοϊού. Είχε δωρήσει, είχε χαρίσει $1 εκατομμύριο και έγινε ένας από τους λόγους μελέτης και ύπαρξης του δεύτερου πιο πολλά υποσχόμενου εμβολίου μετά εκείνο του Pfizer. Και βέβαια τα πράγματα πραγματικά που έγιναν, που έκανε η Dolly Parton είναι πολλά. Εμείς θα μείνουμε, θα σταθούμε στο τέλος αυτής της είδησης και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο προσωπικά λατρεύω. Πολλά είναι τα τραγούδια της Dolly Parton τα οποία μου αρέσουν. Θεωρώ ότι είχε μία από τις πιο εκπληκτικές φωνές στο χώρο της showbiz, της μουσικής, σαφώς τα Always Love You και η δική της ερμηνεία, αλλά το 9 to 5 είναι τα αγαπημένα μου.

9 to 5 Dolly Parton, την οποία έτσι παρακολουθούσα τώρα και σε διάφορες φωτογραφίες της από τα νιάτα της, ας πούμε, στην ηλικία των 25-30, πόσο όμορφη ήταν, πόσο κούκλα πραγματικά και πόσο εντυπωσιακή, πέρα από το ταλέντο της στη μουσική. Λοιπόν, συνέχεια πάντα, FM100, στο Δες το από άλλη μεριά, με Ελένη Φουρέιρα, είναι εδώ και αλληλούια.

Θα ήταν ψέμα, θα ήταν ψέμα. Αλληλούια. Την καλησπέρα μου στο Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στο Μιχάλη, την καλησπέρα μου και στον Χρήστο. Επικοινωνούμε στο 2310-2506, αυτό το γλυκό βραδάκι της Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Μεσοβδόμαδα, είτε Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Βέβαια αυτό ισχύει για το χειμώνα, όταν ήμασταν στην γλυκιά αυτή ηλικία, στην παιδική ηλικία, στο σχολικό χρόνο, στο δημοτικό, διότι με το που φτάνεις πέμπτη έκτη δημοτικού σταματάνε τα ωραία και τα ανάλαφρα και τα ανέμελα, μπαίνεις στο γυμνάσιο, ξεκινάει το διάβασμα, ξεκινάει γενικότερα όλο αυτό το οποίο είναι λίγο πιο έτσι πιεσμένο θα λέγαμε και λίγο γενικότερα με περισσότερες ευθύνες σαφώς και όσο περνούν τα χρόνια ακόμη περισσότερο. Οπότε τώρα το να σου πω ότι ήρθατε Τεταρτίτσα, δεν ξέρω. Είναι καλό αν βρίσκεσαι σε μια πενθύμερη εργασιακή βάση. Οπότε ναι, έρχεται και Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείς, για να χαλαρώσεις, για να κάνεις όλα όσα θέλεις πραγματικά και δεν προλαβαίνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αν και έχω καταλήξει τελικά στο εξής συμπέρασμα, έρχεται το Σαββατοκύριακο, προσπαθούμε να τα δρομολογήσουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε και δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ξεκινάμε. Καθάρισμα, πλυντήρια, σιδέρωμα, τακτοποίηση, οργάνωση, σούπερ μάρκετ. Φεύγει το Σάββατο, έρχεται Κυριακή, αισθάνεσαι ήδη κουρασμένη, κουρασμένος. Μπορεί να προκύψετε κάτι, ας πούμε, που ξέχασες, να σιδερώσεις, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Τελειώνει το Σαββατοκύριακο και πραγματικά δεν έχεις αντιληφθεί τι έγινε. Πού πήγε αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή πότε πραγματικά τελείωσε. Οπότε νομίζω θα πρέπει να βρούμε έτσι μία φόρμουλα, να τα δρομολογούμε λίγο όλα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ούτως ώστε όταν έρχεται αυτό το περιβόητο Σαββατοκύριακο, πραγματικά να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, που μας χαλαρώνουν, που μας βάζουν έτσι σε αυτό το mood. Θάνος Καλλύρης, κάτι από τα παλιά, κάποιο καλοκαίρι.

Θάνος Χαλήρης και κάποιο καλοκαίρι. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, την τρίτη στη σειρά. Έως και τις 10 μαζί συντονισμένη παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με κάτι αγαπημένο από τον Γιάννη Βαρδί, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγουδί και δεν το περίμενα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη Λίνα Πέτκου. Είναι αυτή η ώρα του Λόξικα. Είναι απίστευτο πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι να υποθέσω και τι να πιστέψω. Ούτε αγχώθηκα, ούτε έχω φάει κάτι αυτή τη στιγμή. Μάλλον όταν μιλάω πρέπει να καταπίνω αέρα. Δεν μπορώ να δώσω μια άλλη σαφή εξήγηση και λογική εξήγηση. Λοιπόν, αποσυντονίστηκα. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Και αμέσως μετά επιστρέφω δρυμύτερη έως και τις 10 χωρίς Λόξικα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνελήφθηκε επίσημα μετά την αποσωλήνωσή του ο 53χρονος για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, με την αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο εις βάρος του. Η 44χρονη σύζυγός του είχε επιστρέψει από την εργασία της στη Θάσο για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους και την επόμενη μέρα θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου. Ο δράστης της επιτέθηκε με δύο μαχαίρια μέσα στο σπίτι τους, όπου βρίσκονταν και τα τρία παιδιά τους, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιά και κατανάλωσε πετρέλαιο. Το θύμα είχε καταγγείλει τον σύζυγό της πάνω από 5 φορές στο παρελθόν, ενώ το 2022 είχε συλληφθεί ξανά στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο 5η ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 9.30 θα παραστεί στην παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς αλλά και δημάρχους. Το βράδυ θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί επιχειρήσεις σε Φλόρινα και Πτολεμαΐδα, ολοκληρώνοντας την περιοδία του με συνάντηση με πολίτες στην Κοζάνη. Ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα αλλά και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Σερών στους 23 αλλοδαπούς για την εξέγερση και την απόδραση από τη δομή συντικής. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση, διακεκριμένες φθορές και απόδραση, με αποτέλεσμα να οδηγούνται άμεσα στη φυλακή. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί, ενώ 15 κρατούμενοι κατάφεραν να κόψουν το σειρμάτινο πλέγμα και εξακολουθούν να αναζητούνται. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου κουρδικής καταγωγής αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη, ενώ η δίκη του είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο κελί του στις φυλακές Διαβατών. Οι αρχές ερευνούν αν ο εμπρισμός αποτελούσε ενέργεια αλληλεγγύης προς άλλον Τούρκο κρατούμενο, ενώ ήδη αποφασίστηκε η μετακίνηση αλλοδαπών κρατουμένων σε πτέρυγες των φυλακών. Πάνω από 3.000 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με τις 830 να καταγράφονται μόνο μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Οι καμένες εκτάσεις αγγίζουν τα 300.000 στρέμματα, μέγεθος ωστόσο μειωμένο κατά 20% σε σχέση με προηγούμενα έτη. Σε συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά 4 φρεγατών, προχωράει η Σουηδία. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας με το γαλλικό όμιλο Naval Group ανέρχεται σε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ η παράδοση της πρώτης φρεγάτας προγραμματίζεται για το 2030. Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, αναφέρεται το Bloomberg, επικαλούμενο προσκύμενες πηγές στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα εξετάζει πλήγματα στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και σε κρίσιμες υποδομές σε άλλες περιοχές, θεωρώντας ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Μερκούρια 2026.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
3: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
4: 30 Αυγούστου.
3: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
4: Σας περιμένουμε.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 9, στην τελευταία μας ώρα, FM 100, δες το από άλλη μεριά. Όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξο μπορούμε, δύσκολο αποδεικνύεται όλο αυτό με τις ειδήσεις να τρέχουν. Ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις στενάχωρες που μιλούν για βία, που μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Γενεκτονίες, σε 3 ημέρες 2 γενεκτονίες, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες έως και τις 10, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Πάμε να υποδεχθούμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Αν θυμηθείς τον όνειρό μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός και αν θυμηθείς το όνειρό μου από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας και ένα τραγούδι το οποίο βέβαια έχει αρκετές φορές έχει επανέλθει στο σήμερα, επανέλθει στο τώρα μέσα από διαφορετικές ερμηνείες καλλιτεχνών, επανεκτελέσεις. Γιάννης Προύταρχος, σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

Ηλία Θρεντός και Λάθος Σου από τα τελευταία του τραγούδια. Και εμείς βρισκόμαστε στο ladylike.gr. 5 καθημερινά λέει superfoods για ένα δυνατό και υγιή εγκέφαλο. Η διατροφή λοιπόν η οποία μας επηρεάζει άμεσα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, τη λειτουργία του εγκεφάλου από τη μνήμη και τη συγκέντρωση μέχρι τη διάθεση αλλά και την πνευματική διάβγεια. Ορισμένες λοιπόν φυτικές τροφές αλλά και ορισμένα θαλασσινά ξεχωρίζουν και για τα ωφέλη τους στην υγεία του εγκεφάλου και όχι μόνο. Υπάρχουν λοιπόν μερικά superfoods που αξίζει να εντάξει λέει στη διατροφή σου για έναν πιο υγιή και δυνατό εγκέφαλο. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά δεν χρειάζεται συστάσεις στο πόσο σημαντικά είναι για τη διατροφή μας και ουσιαστικά ωφελούν όχι μόνο στην υγεία του εγκεφάλου, γενικότερα στην υγεία μας. Μούρα θεωρείται superfood. Νομίζω ότι κάποια στιγμή παλαιότερα ήταν μια τροφή πολύ συνηθισμένη. Με την πάροδο των χρόνων έγινε μια τροφή κάπως δυσέβρετη, αλλά και πάλι υπάρχει. Ελαιόλαδο, all time classic. Ξηρή καρπή και σπόροι. Νομίζω ότι είναι γνωστή η δυναμική των ξηρών καρπών και το πώς πραγματικά μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία μας. Ως προς το ότι προσφέρουν υγεία στον εγκέφαλο, κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι οι ξηροί καρποί, οι οποίοι το σχήμα τους είναι συγκεκριμένο και πολλές φορές θυμίζει κάποιο ζωτικό όργανο. Έτσι λοιπόν και τα καρύδια, τα οποία έχουν το σχήμα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ωφελούν πραγματικά πολύ στο να λειτουργεί ο εγκέφαλος, στη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά ωφελούν πάρα πολύ και σε παθήσεις που μπορεί να σχετίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς στον εγκέφαλο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα και για τα καρύδια και για άλλους ξηρούς καρπούς, ακόμη και για το καρυδόζουμο, δηλαδή αφήνοντας ένα καρύδι κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας σε ένα ποτήρι νερό, το πόσο ωφέλιμο αποδεικνύεται την επόμενη ημέρα εάν το πιείς το πρωί που θα ξυπνήσεις. Λιπαρά ψεάρια, ωμέγα 3, λιπαρά οξέα, τα οποία ωφελούν και στον εγκέφαλο, αλλά ωφελούν πάρα πολύ και στο δέρμα μας. Τα ωμέγα 3 τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί, αλλά ακόμη και οι σαρδέλες που έχουν την τιμητική τους βέβαια στην Ελλάδα και στο καλοκαίρι. Ένα να γίνω μαζί σου. Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαήλ, αμέσως τώρα.

φέρεις και είπες από τους αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές και στα φετινά Mad Video Music Awards που βραβεύτηκε ως προς την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι. Και εμείς τα 27 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 αυτό το βραδάκι πλέον της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Και εγώ να σου πω βέβαια ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στη διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο. Διαβάζω τώρα εδώ στο ότι κατασχέθηκαν, λέει, 96 ιχθυοπαγίδες από τον θερμαϊκό κόλπο. Συνολικά λοιπόν 96 κυλινδροειδείς θάλαμοι εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν. Όλα αυτά εχθές το μεσημέρι κατά τη διενέργεια ελέγχων από περιπολικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι ιχθυοπαγίδες ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινή συνολικού μήκους 300 μέτρων, συνιστώντας ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ ήταν ποντισμένες σε θαλάσσια περιοχή όπου η ηλιέα απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δήμος Αναστασιάδης, και να μου εξηγήσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης στο καλοκαίρι μου. Λοιπόν, διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο σε σχέση με το πώς μπορούμε τελικά να μην χαλιόμαστε εντός εισαγωγικών σε σχέση με τα της ενημέρωσης. 5 τρόποι λοιπόν να ενημερώνεσαι χωρίς να χαλάει η ψυχολογία σου. Η ενημέρωση μοιάζει με μια ψυχολογική παγίδα. Νιώθεις ότι έχεις μόνο δύο επιλογές: ή να κλείσεις τα μάτια σου και να ζεις τη φούσκα σου, στη γυάλινη φούσκα σου, ή να ενημερώνεσαι και να βυθίσεις σε πολλές φορές στην απελπισία. Βέβαια, είναι φυσιολογικό έτσι, διαβάζοντας ή με το να ακούς ειδήσεις οι οποίες αφορούν στο σήμερα, στο τώρα και δεν είναι ειδήσεις ευχάριστες, σαφώς και επηρεάζεσαι. Εάν δεν επηρεαστείς, νομίζω ότι αυτό όλο δεν υπάρχει στο πλαίσιο της ενσυναίσθησης, έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Conversation, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να διαχειρίζεται τόσες κακές ειδήσεις ταυτόχρονα, όσες αυτές που φτάνουν στα μάτια μας με ένα scroll. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως απέχουν από την ενημέρωση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ψηφιακών Ειδήσεων του Reuters Institute, το 40% των ανθρώπων παγκοσμίως αποφεύγουν πλέον εσκεμμένα τις ειδήσεις επειδή νιώθουν αδυναμία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να ενημερώνεσαι. Υπάρχει τρόπος να προστατεύσεις την ψυχική σου ευεξία χωρίς να χάσεις την επαφή σου με τον κόσμο. Να λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις? Σύμφωνα με 5 τρόπους με το σχετικό άρθρο στο ladylike.gr βρίσκομαι. Βάλε αυστηρά χρονικά όρια. Οι ειδήσεις είναι ατελείωτες. Εάν λοιπόν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, θα απορροφάς επώδυνες πληροφορίες κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Μπορείς να ορίζεις λοιπόν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που θα ενημερώνεσαι και για πόση ώρα. Επίσης, επίλεξε το βάθος αντί για τον όγκο. Το να διαβάζεις 50 διαφορετικά συναισθηματικά φορτισμένα αποσπάσματα στα social media απλώς σαμποτάρει το νευρικό σου σύστημα. Αντικατάστησε τα Σκόρπια Breaking News με ένα καλογραμμένο αναλυτικό άρθρο από μια πηγή που όντως εμπιστεύεσαι. Ανάλαβε δράση, όσο μικρή κι αν είναι. Το να μαθαίνεις για κάτι οδυνηρό και να νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, σε αποδιοργανώνει, οδηγώντας σε κατάθλιψη και burnout. Η λύση: όταν μια είδηση σε αγγίζει βαθιά, διοχέτευσε αυτό το συνέστημα σε πράξη. Υπόγραψε ένα ψήφισμα, κάνε μια μικρή δωρεά, προσφέρε εθελοντικά. Αυτή λοιπόν η μικρή αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο μειώνει δραστικά το ψυχικό βάρος της πληροφορίας. Μάθε να αναγνωρίζεις το ragged bait. Πρέπει να καταλάβεις ότι πολύ περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν φτιάχτηκε για να σε ενημερώσει, αλλά και για να σε εξοργήσει. Η οργή σου φέρνει κλικ και τα κλικ φέρνουν χρήμα. Η λύση: όταν βλέπεις τίτλους με υπερβολικά συναισθηματική γλώσσα και έλλειψη πλαισίου, πάρε απόσταση. Το να αναγνωρίσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει δημιουργεί μια γνωστική απόσταση που σε προστατεύει. Και τέλος, κάνε ένα τσεκ με τον εαυτό σου πριν βυθιστεί στα social. Πριν πατήσεις το εικονίδιο των social media, τώρα θα είναι Facebook, θα είναι Instagram, TikTok, οτιδήποτε, πάρε μια βαθιά ανάσα και νιώσε τα πόδια σου να πατούν στο έδαφος. Ρώτησε τον εαυτό σου: είμαι σε κατάσταση να καταναλώσω πληροφορίες τώρα ή απλώς αντιδρώ μηχανικά? Αυτό λοιπόν το μισό δευτερόλεπτο παύσης είναι το σημείο που γεννιέται και η συνειδητή πρόθεση. Πάντως, αυτό το συγκεκριμένο το τελευταίο, το check, νομίζω ότι θα ήταν καλό γενικότερα στη ζωή μας. Δηλαδή, πας να εκνευριστείς με κάποιον, πάρε μια μικρή παύση, κάνε μια ανάσα και πες: τώρα εγώ αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να ασχοληθώ? Ή θέλεις να καταναλώσεις ένα φαγητό που δεν πρέπει, να φας κάτι που δεν πρέπει ή να πιεις κάτι που δεν θέλεις ουσιαστικά και μπαίνεις στη διαδικασία αυτή? Για τσέκαρε λίγο, δώσε στον εαυτό σου δηλαδή ένα πεντάλεπτο να το αφουγκραστεί όλο αυτό, να το πάρει ως πληροφορία και να το επεξεργαστεί με τον τρόπο που ξέρει. Στέλιος Ρόκος, μια φωτιά στην άμμο.

νύχτα καλοκαιρινή, Άννα Ρεζάν, Μπάρμπαρα Στασάρη, κάτι από την χρονιά του 2020. Νύχτα καλοκαιρινή ακόμη, διότι 26 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι σε σχέση με τις μυρωδιές που αρέσουν στους ανθρώπους και γιατί. Βρισκόμαστε στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Υπάρχουν μυρωδιές που κανονικά θα πρέπει να μας αποθούν και όμως σε πολλούς προκαλούν μια παράξενη ευχαρίστηση. Βροχή, βενζίνη, χλώριο, καινούργια βιβλία, μπάλες τένις ή μαρκαδόροι μπορούν να ξυπνήσουν έντονες αναμνήσεις. Η όσφηση συνδέεται άμεσα με περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα και τη μνήμη. Γι' αυτό ίσως και μια απλή μυρωδιά μπορεί να μας ταξιδέψει κατευθείαν σε στιγμές, σε ανθρώπους, σε μέρη, στο παρελθόν. Άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε ίσως και λίγο γλυκόπικρα, λίγο δυσάρεστα. Τώρα, η μυρωδιά της βενζίνης. Η βενζίνη περιέχει βενζόλιο που έχει μια γλυκιά μυρωδιά. Μπορείς λοιπόν να την καταλάβεις ακόμη και σε πολύ μικρή ποσότητα στον αέρα. Ο εγκέφαλος τώρα τη συνδέει με δυνατές αναμνήσεις όπως παιδικά ταξίδια και καλοκαιρινές διακοπές ή χρόνο που πέρασε στον γκαράζ με την οικογένεια, μπορεί επίσης να προκαλέσει μια σύντομη αίσθηση εφορίας. Η μυρωδιά των μαρκαδόρων, που πω ότι λατρεύω αυτή τη μυρωδιά. Η μυρωδιά λοιπόν των μαρκαδόρων προέρχεται από αλκοόλες και διαλύτες. Παραδείγματα είναι η εθανόλη και η ισοπρανόλη. Αυτές οι ουσίες εξαθμίζονται πολύ γρήγορα στον αέρα. Δημιουργούν λοιπόν

μια έντονη και ελαφρώς γλυκιά μυρωδιά. Ο εγκέφαλος τη συνδέει με δημιουργικότητα και ζωγραφική, θυμίζει σχολικές αναμνήσεις αλλά και ευχάριστα συναισθήματα. Η μυρωδιά της βροχής, επίσης τη λατρεύω, βέβαια της βροχής, όχι να είσαι στην πόλη, να είσαι κάπου ας πούμε έτσι με το στοιχείο της φύσης έντονο και να είναι έτσι αυτή η μυρωδιά που υπάρχει στο βρεγμένο χώμα κυρίως. Η υγιεινή μυρωδιά λοιπόν μετά τη βροχή λέγεται πετριχόρ. Σε ξηρές περιόδους τα φυτά απελευθερώνουν έλαια στο χώμα και στις πέτρες. Όταν βρέχει, αυτά τα έλαια απελευθερώνονται στον αέρα. Μαζί απελευθερώνεται και η γεωσμίνη από βακτήρια του εδάφους. Οι άνθρωποι μπορούν να τη μυρίσουν σε πολύ μικρή ποσότητα. Και πιστεύετε ότι μας αρέσει επειδή η βροχή σήμαινε επιβίωση για τους προγόνους μας. Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων. Επίσης το λατρεύω. Γενικότερα το πώς μυρίζουν οι σελίδες ενός βιβλίου που μόλις έχεις αγοράσει. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ κιόλας να καταλάβω τους ανθρώπους που πραγματικά μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάσουν ένα βιβλίο online. Εάν δεν το πάρεις το βιβλίο στα χέρια σου, να ανοίξεις τις σελίδες, να το μυρίσεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων, λοιπόν, θυμίζει βανίλια και αμύγδαλο. Προέρχεται από χημικές ουσίες στο μελάνι και στο χαρτί. Απελευθερώνεται από το φρέσκο μελάνι, το χαρτί και την κόλλα. Η μυρωδιά ενεργοποιεί λοιπόν το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου. Πολύ τη συνδέουν με ενθουσιασμό και μάθηση. Επίσης θυμίζει παιδικές αναμνήσεις από καινούργια βιβλία. Και επίσης τώρα η μυρωδιά λέει το χλωρίο της πισίνας. Η καθαρή μυρωδιά της πισίνας δεν είναι μόνο χλώριο, προέρχεται από χλωραμίνες που σχηματίζονται στο νερό. Ο εγκέφαλος συνδέει με ευχάριστες αναμνήσεις. Μπορεί να σημαίνει μαθήματα κολύμβησης, μπορεί να σημαίνει διακοπές και τέλος η μυρωδιά που έχουν οι μπάλες του τένις. Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το καταλαβαίνω. Οι καινούργιες μπάλες τένις μυρίζουν σαν καουτσού και ύφασμα. Θυμίζει υπαίθρια γήπεδα, αλλά αυτόματα θυμίζει και παιδικά παιχνίδια. Σαν σκιά μέλισσες.

Μέλισσε σαν σκιά και κάπως έτσι. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε και αυτό το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Βραδάκι Τετάρτη, 26 Αυγούστου, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε μαζί παρέα 27 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Είμαι η Μέρη Λεριά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όσο καλύτερο γίνεται, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Λίνα Πέτρου για τη δική σου ενημέρωση. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και με μια καλοκαιρινή αγάπη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο 5η 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 9.30 θα παραστεί στην παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς αλλά και δημάρχους. Το βράδυ θα μεταβεί στη Φλόρινα, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφτεί επιχειρήσεις στη Φλόρινα και Πτολεμαϊδα και θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην Κοζάνη συναντώντας πολίτες. Ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα αλλά και πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών στους 23 αλλοδαπούς για την εξέγερση και την απόδραση από τη δομή συντικής. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση, διακεκριμένες φθορές και απόδραση με αποτέλεσμα να οδηγούνται άμεσα στη φυλακή. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί, ενώ 15 κρατούμενοι κατάφεραν να κόψουν το σειρμάτινο πλέγμα και εξακολουθούν να αναζητούνται. Συνελήφθηκε επίσημα μετά την αποσωλήνωσή του 53χρονος για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, με την αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Η 44χρονη σύζυγός του είχε επιστρέψει από την εργασία της στη Θάσο για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους και την επόμενη μέρα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Ο δράστης της επιτέθηκε με 2 μαχαίρια μέσα στο σπίτι τους, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιά και κατανάλωσε πετρέλαιο. Το θύμα είχε καταγγείλει το σύζυγό της πάνω από 5 φορές στο παρελθόν, ενώ το 2022 είχε συλληφθεί ξανά στην Κρήτη για ενδοοικογενειακή απειλή. Πάνω από 3.000 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με τις 830 να καταγράφονται μόνο μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οι καμένες εκτάσεις αγγίζουν τα 300.000 στρέμματα, μέγεθος ωστόσο μειωμένο κατά 20% σε σχέση με προηγούμενα έτη. Από αύριο 5η 27 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον κωδικό ασφαλείας του μηχανογραφικού. Κλειστό θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Βιβλική είναι η καταστροφή από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ, με ολόκληρα χωριά να θάβονται κάτω από χυμάρους λάσπης. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των αρχών, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Ειδικοί εκτιμούν ότι η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή ενδέχεται να προκλήθηκε από κατάρρευση τμήματος Παγετώνα, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο σεισμικής δόνησης. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα ανατολικά, χωρίς όμως να περιορίζεται αισθητά η ζέστη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είναι το βλέμμα του ασαφές και λίγο ενιγματικό. Το χιούμορ του και το άξαν το μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
1: Το άτομο είναι σύμφορα, είναι σωστή καταστροφή. Τον ύπνο μας έχουμε χάσει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το κρεμίσεις.